0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο Πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
2: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για 2 ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις 2 μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.
4: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP Pro Book Bundle μαζί με backpack και
1: start the day on the bright side. Wake up, it's a
3: brand new day. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
0: This is the Mix FM Breakfast Show. Wake up, it's a
1: brand new day. The Mix FM Breakfast Show.

0: FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Τι ωραία έκπληξη είχαμε σήμερα, παιδιά.
2: Τι ωραία
1: εδώ
2: έκπληξη.
1: Στο σταθμό για μας τα κορίτσια. Όταν κάνει σε καθάρισμα, ρε παιδί μου, στα ντουλάπια της, μία συνάδελφος, μία φίλη.
2: Ναι.
1: Και φέρνει τα ρούχα εδώ και κάνουμε μίνι μπαζάρ στο σταθμό. Τσάκωσα εγώ ένα παντελονάκι.
2: Με γεια σου, πολύ ωραίο.
1: Θα το δείτε πολύ το χειμώνα.
2: Πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα
1: φανταστικό.
2: Πολύ. Το παράπονο μου είναι, γιατί δεν κάνουμε κι εμείς τα χώρια το ίδιο πράγμα.
1: Είδες
2: ποτέ κάνα. Όχι, ξέρεις γιατί. Θα σου πω γιατί. Γιατί όλα αυτά τα ρούχα που είδα εδώ είναι ρούχα ελαφρώς χρησιμοποιημένα. Γιατί παίρνετε ένα ρουχαλάκι, ναι, το φοράτε δυόμιση φορές και μετά στην ντουλάπα και στηβάζονται. Και μετά έρχεται ο σύζυγος,
1: ναι,
2: γιατί έτσι έγινε το συγκεκριμένο giveaway,
1: ναι,
2: και είπε: κανόνες να δώσεις τα ρούχα σου, να διάσουν οι ντουλάπες μας. Ενώ εμείς έχουμε ένα παντελόνι,
1: ναι,
2: το φοράμε 2,5 χρόνια. Μέρα νύχτα πλην βάλε.
1: Και το λιώνεται όμως.
2: Και το λιώνουμε.
1: Εμείς μετά τα προσέχουμε. Πλήθο να ξέρεις ότι έχω ρούχα από το λύκειο.
2: Ναι, γιατί εγώ τα έχω φορέσει το παντελόνι αυτό 1500 φορές.
1: Ναι, και εμείς τα φοράμε. Τα προσέχουμε όμως τα ρούχα μας λίγο παραπάνω.
2: Προσέχετε, τα φοράτε 2-3 φορές.
1: Τα προσέχουμε.
2: Και τα κάνετε giveaway.
1: Πού είναι εκείνη η μπλούζα σου που μου αρέσει?
2: Ποια μπλούζα?
1: Τι έγινε, εκείνη που λέκεσες και δεν έβγαινε ολεκές.
2: Πάει, πετάχτηκε.
1: Α,
2: δεν έβγαινε με τίποτα.
1: Είδες.
2: Εντάξει, είχαμε ένα τύχημα, τι να κάνουμε.
1: Εσύ η κόρη μου.
2: Μια σταθμό σας συμβαίνει αυτό.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Ήρθε καιρός να μπουν κάποια πράγματα στη θέση τους. Έχω σε κάμι φινιτσά πάρα πολύ καιρό τώρα για τις πίτσες σου.
2: Καλά.
1: Και δεν
2: καλά.
1: Είναι πίτσες μπλε. Όχι. Είναι πολύ ωραίες πίτσες, αλλά τώρα πλάτωνα.
2: Πάνε αυτά. Τα άκοψα, ανάγκη μου τώρα.
1: Καλά κάνεις, γιατί θα δώσω συνταγή.
2: Ναι.
1: Είσαι σπίτι.
2: Συνταγή για πίτσα εσύ. Ναι. Τέλεια.
1: Είσαι
2: πολύ
1: σπίτι. Ψιλοβαρκέσαι. Είσαι κουρασμένος, κουρασμένη από τη δουλειά, τις κούρσες για τα ιδιαίτερα το μωρό και θες πίτσα. Ναι. Δεν θες να περιμένεις.
2: Όχι.
1: Να έρθεις στην πόρτα σου, να σου χτυπήσει το κουδούνι και να σου πει φάε με, φάε με. Θες να την φτιάξεις.
2: Περιμένω εγώ, δεν έχω πρόβλημα.
1: Με υλικά πάρα πολύ απλά που έχεις σπίτι. Ναι. Τι θα χρειαστείς, ψωμάκι.
2: Έχω.
1: Άμα έχεις και χωριάτικο, ακόμα
2: δεν
1: καλύτερα.
2: Ναι.
1: Τρία αυγουλάκια. Λίγο
2: στην
1: αλατάκι.
2: Πίτσα.
1: Παιδί μου, θα με αφήσει.
2: Oh, ναι. Ναι.
1: Λίγο αλατάκι.
2: Ναι.
1: Τριμμένο τυρί, όποιο σου αρέσει.
2: Ναι.
1: Θες αυτό το τυράκι, βάλε αυτό.
2: Mm.
1: Θέλεις τώρα χάμ, θέλεις λίγη γαλοπούλα, θες μπέικον, ό,τι άλλο θες.
2: Ναι, ναι, τώρα αρχίζει και μιλά σωστά.
1: Ένα επιπλέον αυγό. Εγώ θα βάλω
2: τέσσερα
1: και λίγο.
2: Αυγά.
1: Θα δει.
2: Στην πίτσα, τέσσερα αυγά.
1: Θα ακούσει.
2: Τι πίτσα είναι αυτή, καλύτερα. Θα περιμένω.
1: Περίμενε, παιδί μου. Θα χρειαστεί και ένα αυγουλάκι επιπλέον.
2: Πέντε αυγά.
1: Όχι, κάτσε, το είπα. Πόσα
2: αυγά έχει φτάσει, παιδιά.
1: Στα τέσσερα είμαστε, στα τέσσερα. Και λίγη ντοματούλα, σάλτσα πίτσα, αν έχει έτοιμη.
2: Έβαλε και
1: μπελτέν, ό,τι έχει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα χτυπήσει καλά τα τρία αυγά μαζί με το αλατάκι. Ναι. Περιμένω να τα χτυπήσει. Τα κάνει και ωραία φράτα.
2: Τα χτυπάω,
1: να βουτήσει μέσα στα αυγά.
2: Το ψωμί.
1: Που χτύπησες. Το ψωμί, τι!
2: Τέλεια, αφού έφετε, θα φτιάξω
1: και που τις δυο πλευρές. Βρε!
2: Όπου είναι αυτά τα εναλλακτικά, ρε παιδί.
1: Περίμενε. Ναι. Θα βάλεις μετά σε έναν ταψάκι στρωμένο με λαδόκολλα να τον τα ψωμούθια σου.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα, να βάλεις το τριμμένο, το τυρί, τη γαλοπούλα σου, καλαμπόκιν, το χάμ σου, τον μπέικον σου, το επιπλέον αυγό, ό,τι άλλο υλικό θες.
2: Ναι.
1: Θα τα ανακατέψεις καλά, να ενωθούν καλά τα υλικά σου, μάντεψε μετά μου να τα κάνεις.
2: Τι να τα κάνω.
1: Να τα γύρεις που πάνω από το ψωμί, να τα λείψεις καλά. Να βάλεις και τη σάλτσα μπίτσα.
2: Δεν είναι πίτσα αυτό.
1: Θα μοιράσεις τη γέμιση έτσι καλά-καλά από πάνω. Ναι. Ρε, ακούτε με. Στους 200 βαθμούς για 15 με 20 λεπτάκια θα γίνει
2: 200...
1: το ψωμί τραγανό.
2: Για 20 λεπτά μην το κάνετε, παιδιά, είναι πάρα πολύ.
1: Στον αέρα σε προθερμασμένο φούρνο 200 βαθμούς για 15 με 20 λεπτά.
2: Μάλιστα, εντάξει.
1: Θα λιώσει το τυρί από πάνω, θα γίνει το ψωμάκι τραγανό. Θα αφήσεις να κρυώσει, μη βιάζεσαι.
2: Ναι.
1: Πήγες και την... περίμενε.
2: Περιμένω να ξεκουραστεί.
1: Να κρυώσει λίγο.
2: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχεις φτιάξει, παιδιά, ένα τέλειο
2: σουβλάκι. Ωραιότατα κάρβουνα.
1: Μπορείς να το δώσεις και το μωρό σου απαρού στο σχολείο.
2: Για να κάνετε σουβλάκια μετά.
1: Όχι, δεν αντέχω άλλο. δεν μπορώ. Εγώ φταίω που θέλω να κάνω τη ζωή σου καλύτερη. Για ποιον ως τιμή.
2: Να παραγγείλω καλύτερα. Να είμαι σίγουρος.
1: Άκουσες το γντουπ. Ενούλη σεφ. Σίγουρα. Πέφτουν ένας κάτω. Σίγουρα.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Θα κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο.
2: Ναι, με μικρές ιδέες, παιδιά, που είναι τόσο εύκολο να γίνουν πράξη και θα αλλάξουν την καθημερινότητά μας.
1: Για δώσε μας παραδείγματα.
2: Λοιπόν, φανταστείτε τώρα το αυτοκίνητό σας να έχει από πίσω μια φωτεινή επιγραφή και να λέει ευχαριστώ. Και κάθε φορά που κάποιος σε αφήνει να περάσεις, να ανάβει μόνη της και να λέει ευχαριστώ.
1: Αυτό ξέρεις ότι θα έκανε την είσοδό μου στον παράδεισο πολύ πιο εύκολη.
2: Τι
1: γιατί
2: ωραία.
1: Δεν θα σκεφτόμουν τόσο άσχημα πράγματα για όσους δεν κάνουν ούτε ένα νεύμα.
2: Είδες, επίσης.
1: Ούτε ένα thank you.
2: Να βάλουμε μαζί με το ευχαριστώ και μια μούτζα δίπλα. Να ανάβει μόνη της.
1: Μα τώρα το ισοπαίδωσες.
2: Όχι, θα πεις εσύ, συγγνώμη, μα έχει, κάτι έχει πάθει και βγαίνει.
1: Κόλλησε το σύστημα.
2: Δεν φταίω εγώ. Άκου τώρα το άλλο ωράκι μου.
1: Ναι.
2: Φαντάσου καρότσι σούπερ μάρκετ,
1: ναι,
2: που με το που βάζεις μέσα κάτι,
1: ναι,
2: που το ρίχνεις μέσα, αρχίζει και προσθέτει και ξέρεις την ώρα που ψωνίζεις πού βρίσκεσαι.
1: Και αυτό είναι τέλειο. Γλιτώνεις όλες τις άβολες στιγμές στο ταμείο.
2: Ναι.
1: Και έχεις και ένα peace of mind ότι, okay, αυτό το budget μου το έχω.
2: Ναι. Σκέψου τώρα στο σανσέρ.
1: Ναι. Σε αυτό το ασανσέρ, εδώ στο σταθμό.
2: Και πατάς κατά λάθος άλλο όροφο και λες πω, λάθος πάτησα.
1: Ναι.
2: Να μπορείς να κάνεις undo.
1: Στον όροφο.
2: Ναι, να πεις συγγνώμη, να το ξεπατήσω.
1: Αφού με το που το πάτησα,
2: ναι,
1: αρκεύει το ασανσέρ να ανεβαίνει ή να κατεβαίνει.
2: Ναι.
1: Αλλά αν πατήσω εγώ undo, θα με αφήκει στο μέσο όροφο.
2: Όχι, θα πατήσεις μετά τον όροφο που θέλεις. Ενώ αν τώρα, έτσι όπως λειτουργεί τώρα, θα σε πάει πρώτα στο λάθος σου και μετά,
1: ναι,
2: στο άλλο.
1: Εντάξει, δεν ζούμε και στην Ταϊλάνδη τώρα να έχει 100 ορόφους.
2: Λοιπόν, εντάξει, πάω σε πιο ρεαλιστικό. Φαντάσου όλες τις συσκευές του σπιτιού, ναι, τα κινητά το κάνουν. Το τηλεχειριστήριο, το τηλεκοντρόλ και άλλα πράγματα. Η πιπίλα,
1: ναι,
2: του μωρού. Να μπορεί όταν χτυπάς παλαμάκια να κάνει μπιπ, μπιπ, μπιπ, μπιπ, να βλέπεις που είναι.
1: Φανταστικό. Και τα κλειδιά. Μπορεί να γίνει και με τα, ναι, κλειδιά αυτό.
2: Έχω χάσει χρόνο εγώ, Ανάκη μου, ψάχνοντας το τηλεκοντρόλ.
1: Ναι.
2: Εμένα θα μου πεις.
1: Άσε. Και οι πιο πολλοί έχουμε και δύο κοντρόλ.
2: Ναι.
1: Εν το ένα το μεγάλο, εν το άλλο το μίτσι, ναι, εν το άλλο για το YouTube, την πλατφόρμα, εν το άλλο για το άλλο. Τέλειο αυτό.
2: Και σου κλείνω με μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Είσαι στο ψυγείο.
1: Ναι.
2: Ανοίγεις και λες, τι να φάμε τώρα, τι να φάμε τώρα. Να μπορεί το ψυγείο μόνο του, βλέποντας τι έχει, να σου πει, φτιάξε αυτό.
1: Φανταστικό, θα μου, ναι, δίνει και τη συνταγή.
2: Ναι, να
1: μέχρι
2: στο
1: να φτάσουμε αυτό, να το φτιάχνει και όλο στο ψυγείο, εκεί θα ήταν ο κόσμος καλύτερο.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Σκέφτομαι, ρε Πλάτωνα, τώρα όλα αυτά που συζητάμε και για τα ιδιαίτερα και για τα χρήματα.
2: Ναι.
1: Τα χρήματα.
2: Ναι.
1: Δεν είναι το παν.
2: Όχι, δεν είναι.
1: Ο Πίτερ είναι. Πάψε.
2: Όχι, ρε παιδιά.
1: Ήταν τέλειο!
2: Όχι, ρε παιδιά.
1: Τα χρήματα δεν είναι το παν. Ο Πίτερ είναι. Ο Πίτερ Παν.
2: Και εντωμεταξύ χρησιμοποίησε στην αρχή τα λεφτά σαν hook. Captain Hook.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3Cents. Powered by Mix FM.
3: Σχολείο, ιδιαίτερα, αγγλικά, αθλήματα, δραστηριότητες. Στον Mix FM ξέρουμε ότι τα έξοδα είναι πολλά. Γι' αυτό αποφασίσαμε να σας λύσουμε λίγο τα χέρια. Κάθε μήνα πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας. Συντονίσεις στο Breakfast Show με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη, απάντησε στην ερώτηση της ημέρας και μπες στην κλήρωση. Κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα, ένας τυχερός ακροατής κερδίζει. Και εμείς αναλαμβάνουμε τα ιδιαίτερα.
4: You're locked on Mix FM, the island's number one hit music station.
5: Non-stop hits start now.
4: Now.

0: The Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Σοβατεπί ή αλλιώς τσικουλαδούρα.
2: Τσικουλαδούρα.
1: Τσικουλαδούρα.
2: Τσικουλαδούρα.
1: Τσικουλαδούρα.
2: Του.
1: Του.
2: Ναι.
1: Αυτό καταλάβατε.
2: Γίνανε ένας... γυρό-γυρό, παιδιά, από του τοίχου. Ναι. Τελειώνει το πλακάκι που εξέχει.
1: Αυτό το σημείο που λες τώρα, ρε παιδί μου, το βλέπεις και βρώμικο και λες πω από τώρα γιατί δεν το καθαρίζω αυτό, γιατί πρέπει να σκύψεις.
2: Κάνεις το λοφλόκο, ρε, Ζωζίνο.
1: Άντε, αν πρέπει να σκύψεις, πρέπει να κάνεις, πρέπει να ράνεις. Πολύ δύσκολο πράγμα.
2: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Άστο να πάει, άστο και φεύγεις. Μέχρι που έρχομαι εγώ.
2: Ναι.
1: Και σου λέω,
2: ναι.
1: Όχι, φίλε μου και φίλοι μου.
2: Ναι.
1: Βγάλε το παπούτσι σου.
2: Ναι.
1: Και φορά κάλτσα.
2: Με το ποδαράκι μου.
1: Ναι, φορά κάλτσα. Περίμενε,
2: άτε,
1: περίμενε.
2: Ρε, Πλάτωνα, έσχο.
1: Άκουσέ με πρώτα. Πρώτα άκουσέ με. Πα με το ποδαράκι σου που φορά κάλτσα στη βρύση.
2: Ναι.
1: Και το βρέχει.
2: Ναι. Αφού κάνει μπαλέτο.
1: Παπαρώνει λίγο η κάλτσα.
2: Ναι.
1: Και γίνεται κινητή σφουγγαρίστρα.
2: Καλά, άμα έχει πάει και τρέξιμο πριν, ναι. Είναι και λίγο υδρωμένη η κάλτσα.
1: Μπράβο,
2: δεν ξεστομίζω, Θεέ μου.
1: Τη βρέχει λοιπόν και αρχίζει με το ποδαράκι. Τσακ, τσουκ, τσακ, τσουκ και κλαπα, κλουπα, κλαπα, κλουπ. Να ορίστε, καθάρισε το σοβατεπί.
2: Αν είναι τρύπια η κάλτσα, θα υπάρξει πρόβλημα.
1: Θα έχει μερικέ απώλειες.
2: Και επίσης, μετά την κάλτσα θα την κάψω λογικά.
1: Όχι. Την βάζει στο πλυντήριο για την επόμενη φορά. Ούτε έσκυψε, ούτε τίποτα άλλο. Μου κάνει ένα έτσι και τελείωσε, ναι. Καθάρισε.
2: Όποια κάλτσα να είναι, πρέπει να τώρενει. Μπορώ να είναι σωσονάκι, ό,τι κάλτσα έχω.
1: Προτιμώ να είναι άσπρη για να δει και το αποτέλεσμα.
2: Δουλειά.
1: Να δει και δουλειά.
2: Αυτό που λες, ξέρει πάλι μπορούμε να το κάνουμε.
1: Πού?
2: Ανάμεσα στι μπαλκονόπορτε. Εκείνο το από κάτω.
1: Ρισάνα μου, να σου πω κάτι. Εσύ αδικήσε. Έπρεπε να κάνεις life hacks.
2: Ναι, ναι. Ισχύσεν διενώσει.
1: Αυτό.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο Πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
2: Από τις 23 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, το Τρόοδος μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο άθλησης, πολιτισμού και ευεξίας, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας και από διαφορετικές χώρες συναντιούνται, συμμετέχουν και ζουν το βουνό μέσα από μοναδικές εμπειρίες. Mountain Game Cyprus 2026. Η υγεία δεν είναι μόνο η άσκηση, είναι η κίνηση, η διατροφή, η φύση, η συμπερίληψη, η γνώση, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη σύνδεση. Mix FM Live Link το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 μέχρι τη 1 στην πλατεία Ομόδους, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Έλενα Ολυμπίου. Σας περιμένουμε!

0: καλημέρα και καλή μας εβδομάδα.
1: Όπα, περίμενε. Ξαναπες καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και θα προσθέσω
1: Έλα,
0: κάτι. Να πάει πάσα κακό. Ήθελες να το πω σαλονικιώτικα.
1: Όχι, ήθελα να δω αν οι δύο μέρες στη Θεσσαλονίκη σου πάχει να το λάμδα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Τι με έκανες τώρα, ρε Σιάννα μου, να ξέρεις
0: τι με έκανες. Με ξύπνησες μνήμες.
1: Εγώ, η πόλη μου φταίει. Τι να κάνουμε.
0: Και θέλω να πάω κάπου, ναι. Γιατί τώρα έχει τρία ταξίδια, έτσι μας πηγαίνει. Ναι. Και θέλω να πάω κάπου και να μην δω ούτε το εσωτερικό νοσοκομείου, ούτε το εσωτερικό περιπολικού.
1: Κάποιο σα ματιάζει. Κάποιο σα ματιάζει.
0: Να. Τι μας ματιάζει, τι τρομάρα πήρα, ρε παιδιά.
1: Έλα. Ήωση
0: μιας μέρας.
1: Πες μας λίγο.
0: Ξέρετε εσείς για αυτή την ιωσούλα.
1: Της μιας μέρας.
0: Τα μωράκια μας. Η Λετήση, αγάπη, δεν είχε ξαναρρωστήσει.
1: Ναι, ποτέ.
0: Το μας κοψοχόλιασε, το έχασα 5 χρόνια από τη ζωή μου. Νομίζω ότι είναι υποτιμημένη η εκτίμηση.
1: Και ειδικά όμως σου συμβαίνει αυτό σε ταξίδι, σε περιβάλλον που δεν είσαι. Δεν το γνωρίζεις καλά, εκεί δημιουργεί προβλήματα.
0: Οπότε ρώταμε πώς πέρασα.
1: Πώς πέρασες.
0: Χαλιά.
1: Ναι.
0: Το Σάββατο,
1: ναι.
0: Πέρασα καταπληκτικά.
1: Η πιο ερωτική πόλη.
0: Είναι η πιο ερωτική
1: πόλη. Τα επιβεβαιώνεις
0: τώρα. Γιατί μας πήγε,
1: ναι.
0: Νιώντας.
1: Γι' αυτό είναι η πιο ερωτική πόλη.
0: Γι' αυτό είναι η πιο ερωτική πόλη.
1: Όλοι νομίζουν ότι είναι για κάποιον άλλο λόγο ερωτική πόλη. Όχι, παιδιά, είναι ερωτική πόλη. Γιατί δεν είναι. Μας πάει έτσι.
0: Τι ωραίο φαΐ στη Θεσσαλονίκη.
1: Εντάξει,
0: τι ωραίο φαΐ, παιδιά.
1: Καλό. Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ καλό φαΐ.
0: Ναι. Όχι, το Σάββατο, σου λέω το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Περάσαμε τέλεια.
1: Μα μου πει, σε ένα μήνα έβαλε 7 κιλά.
0: Επιστρέφαμε και τους έλεγα.
1: Ναι.
0: Μας έλεγε, ξέρω εγώ, Πεθερούλα μου, σας ευχαριστώ που κάνουμε αυτό το ταξίδι. Και λέω και εγώ, παιδιά, και εγώ ευχαριστώ. Πέρασα τέλεια αυτή τη μία μέρα.
1: Τη μία μέρα
0: πέρασα τέλεια.
1: Πήγες για δύο, ας πούμε, και η μία.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Ναι. Το κακό το μάτι, εγώ θα ξαναπώ. Θα το ξαναπώ και θα το επαναφέρω στο προσκήνιο, όπως και την τελευταία φορά που πήγατε ταξίδι.
0: Τι να κάνω, κάνω εξορκισμό, να κουβαλώ μαζί μου αγιασμό, τι να κάνω.
1: Δεν ξέρω. Να κάνουμε μία λίστα να δούμε ποιος έχει αυτό το κακό το μάτι.
0: Ναι, αγιασμό, αν θα κουβαλήσω 100 ml, γιατί απαγορεύεται πιο πολλά.
1: Δεν γίνεται παραπάνω. Καλημέρα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 21 του Σεπτέμβρη. Είμαστε στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη, το έχεις καταλάβει αυτό,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Το Halloween είναι πιο κοντά από ποτέ.
0: Δεξιά να δουν το Halloween, ξέρεις το.
1: Σε ένα μήνα.
0: Γιατί στο συνοικισμό να σου πάραμε το λίο.
1: Ναι, εντάξει. Εμείς πάντα το τιμούσαμε. Πάντα. Με μια κολοκύθα ήταν η μαμά μου και τη σκάλιζε.
0: Θα στολίσεις και το στούντιο, εσύ που το τιμάς.
1: Εγώ, όχι, αλλά έχουμε το επιτέλειο μας. Το επιτέλειο μας που γουστάρει έτσι Halloween και τέτοια θα το στολίσουν. Όχι ακόμα. Έχουμε ακόμα καιρό και έχουμε και πολλά πράγματα σας ετοιμάζουμε για Halloween. Καλημερίζουμε τη Σίτα μας που. Να. Είδες, η σταθερή αξία μας, η σταθερή μας παρέα.
0: Που μας παρέχει αυτή την ασφάλεια.
1: Αυτό. Και την καλύτερη επικοινωνία που έχουμε, βεβαίως.
0: Και τον καλύτερο καφέ έχουμε. Καλημέρα, Μπίνμπα.

0: 21 Σεπτεμβρίου σήμερα και ανυπομονούμε να δούμε σε ποιον θα ευχηθούμε.
1: Ιωνά! Παραλίγο Ιωάννα.
0: Παραλίγο.
1: Ο Ιωάννας γιορτάζει σήμερα.
0: Μπορούσες να μου πεις να ζει. Παιδιά, ακούστηκε λάθος. Ήθελα το μισό να ζήσεις.
1: Να ζήσεις, Ιωάννα μου. Ιωνάς, Ιων και Ιωνία γιορτάζουν σήμερα. Ωραίο όνομα το Ιωάννας. Έχει κάτι, ρε παιδί μου.
0: Έχει κάτι, ναι.
1: Έχει ναι. Μια αρχοντιά.
0: Σήμερα γελάμε το μισό να ζήσεις που ακούστηκε τόσο λάθος και μακριά από εμάς.
1: Μπορούσα να σου πω χρόνια πω.
0: Να, αυτό. Να, χρόνια
1: αυτό,
0: πω.
1: Αυτό, κοίτα τι ωραίο. Ούτε παρεξηγείται τίποτα. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ευγνωμοσύνης.
0: Ωραίο, θες να παίξουμε λίγο.
1: Να παίξουμε την ευγνωμοσύνη. Είμαι ευλογημένος που.
0: Ναι, θέλεις. Ρε παιδιά.
1: Ωραία, βέβαια.
0: Το είχα ανάγκη κιόλας μετά από το.
1: Ξεκίνα.
0: Από το Κυριακό που
1: ξεκίνα.
0: Πέρασε.
1: Είμαι ευλογημένος που.
0: Είμαι ευλογημένη που έχουμε την υγειά μας.
1: Μπράβο, ρε, Άρα μου.
0: Και τη σωματική και την ψυχική.
1: Ναι.
0: Δείτε την πριν την κατεβάσουν την ψυχική. Αυτό.
1: Ναι. Ωραία.
0: Εσύ.
1: Ωραία. Είμαι ευλογημένος που δεν λειτουργούσε ζυγαριά σήμερα το πρωί που ήθελα να ζυγιστώ.
0: Όχι. Πώς σου ήρθε και εσύ, ζυγιζόμαστε Δευτέρα
1: πρωί. Αφού ξεκίνησα την προηγούμενη εβδομάδα και είπα θα δώσω μια εβδομάδα περιθώριο να μην ζυγιστώ, να δω πόσο πήγα. Και λέω σήμερα που πέρασε μια εβδομάδα θα ζυγιστώ. Και δεν άνοιγε ζυγαριά. Τυχαίο!
0: Μα Δευτέρα πρωί και εσύ, καλά έκανε.
1: Α, δεν ανοίγουν οι ζυγαριές Δευτέρα
0: Όχι,
1: πρωί.
0: Όχι, δεν γίνεται. Δεν το κάνει αυτό στον εαυτό σου.
1: Λες απλά να μην ήθελε να.
0: Νομίζω εσύ δεν ήθελε.
1: Δεν ήθελα να με πληγώσει.
0: Εσύ δεν ήθελε.
1: Εγώ δεν ήθελα.
0: Εσύ δεν ήθελε.
1: Δεν πάτησα και πολύ πάνω. Ίσα που. Παιδιά, ελάτε λοιπόν. Viber 931-0031. Με παιχνιδιάρικη διάθεση έχουμε ξεκινήσει. Είμαι ευλογημένος που, είμαι ευλογημένη που. Για ποιον πράγμα νιώθετε ευγνωμοσύνη, βασικά,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Νιώθω ευγνωμοσύνη για. Πείτε μας ό,τι θέλετε.
0: Όσο απλό και αν είναι ή όσο μεγάλο και αν είναι.
1: Να, είδατε. Η μία θέλει την υγεία της, ο άλλος τη ζυγαριά.
0: Ναι.
1: Να, καταλαβαίνετε. Υπάρχει ένα τέτοιο εδώ. Για ποιο πράγμα νιώθετε ευγνωμοσύνη σήμερα Δευτέρα.

0: Και έρχονται πολλά πολλά μηνύματα. Γιατί...
1: αλλά, να πούμε και καμιά κουβέντα μεταξύ μας.
0: Ναι, άρα, δεν προλάβαμε.
1: Να πούμε και καμιά κουβέντα.
0: Θυμάσαι που έμεινες, θα μου τα πεις.
1: Θυμάμαι, ναι, και το σημείωσα.
0: Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ευγνωμοσύνης και διαβάζουμε τα μηνύματά σας τα υπέροχα. Καλημέρα σας, λέει η Θέτης. Νιώθω ευγνωμοσύνη για όλα. Γιατί ο Θεός, λέει, δημιούργησε τα πάντα με σοφία. Νιώθω ευγνωμοσύνη που έχω πολλά παιδιά, για τον υπέροχο μου σύζυγο και που έμαθα να αγαπώ όλο τον κόσμο.
1: Αχ, μωρέ, πολύ ωραίο αυτό.
0: Τι όμορφο
1: πολύ ωραίο
0: μήνυμα.
1: Ο Τάσος, πολύ κίνηση. Πριν κάνω από Άγιο Τίχωνα, Highway Limassol, watch out.
0: Αχ, ναι.
1: Ναι, πριν. Πολύ κίνηση πριν.
0: Ναι.
1: Κάνω, ναι. Also, πήρα μια γεύση από Parented Toddler. You guys are brave. Ευχαριστούμε, Τάσο. Το γνωρίζουμε.
0: Θέλουμε να μας μιλήσει για την εμπειρία, Τάσο.
1: Ναι.
0: Η Ελένη μας, καλημέρα, μωρά μάνα μου, το λετσάκι μου. Έλα, Μένικο, λέει, αγάπη, Άγιο Κυπριανό. Α, είναι το πανηγύρι την επόμενη εβδομάδα.
1: Πάντε τη ένα πανηγύρι να έρθει στα ίσια της.
0: Δεν το χάνω, ρε, το Άγιο Κυπριανού.
1: Ναι.
0: Και ευγνώμων, λέει, που μπορώ να ξεχωρίζω το σωστό από το λάθος.
1: Μα και στη Θεσσαλονίκη. Και στη Θεσσαλονίκη σε πανηγύρι ήσουνα. Τι ήταν η γιορτή της?
0: Όχι, το φεστιβάλ του ριζιού.
1: Α, του ριζιού.
0: Το Σάββατο, ναι, που ήμασταν καλά.
1: Ναι,
0: τη μέρα που πέρασε ωραία. Ναι.
1: Μπράβο, είδες, γίνονται πολλά τώρα. Τώρα αυτή την περίοδο στη Θεσσαλονίκη γίνεται χαμός από φεστιβάλ
0: είναι
1: και
0: πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Πανηγύρια. Ο Παύλος, νιώθω ευγνωμοσύνη που μια καινούργια μέρα ξεκίνησε για μας και έχουμε την υγεία μας. Τα υπόλοιπα είναι περιτά. Πολλά συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο. Πες τα, ρε Παύλο μας.
0: Πολλά, πολλά. Ο Μιχάλης μας, είμαι ευλογημένος, λέει, που έχω τη γυναίκα μου και τα δυο μας μωράκια, Κρίς και Πανάγια. Να σας ζήσουν, Μιχάλη μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Και ο Παύλος, άλλος Παύλος, ο Παυλάρας μας, καλημέρα,
0: πουρέκια.
1: Το πουρέκι. Είμαι ευλογημένος που έχω την υγεία μου και ανθρώπους που με αγαπάνε και μπορώ να τους εκφράζω την αγάπη μου.
0: Ρε, μα. Πολύ μεγάλη σα, δεν μπορώ. Συγκινείτε μας πρωί-πρωί. Ο Σούπερ Μάριο. Που ακούω Mix FM. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και έλεγα, δεν θα πει κανείς κάτι για μας. Είχα κάτι σε μια γωνίτσα και περίμενα, περίμενα. Ο Κυριάκος μας, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Παμπινάκια, εγώ πάντως είμαι ευγνώμο που μπορώ να ταξιδεύω με τον άνθρωπό μου. Τα ταξίδια είναι τέλεια. Ειδικά με τα κάνεις και με ανθρώπους δικούς σου.
0: Ναι. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα και στην Έλενά μας.
1: Mm-hmm. Και ο Ανδρέας, ο οποίος λέει, νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη που ο Θεός μου έστειλε έναν άγγελο την Ιωάννα μου και μια υπέροχη κόρη.
0: Τι ωραία. Και ο Στέλιος, καλημερούδια παιδιά και καλή εβδομάδα. Τα έχω προτρέψει, κατάλαβες, πάω πάνω κάτω. Είναι και το δικό μας πανηγύρι, λέει, στη Μοσφιλότη της Αγίας Θέκλας. Πότε, Στέλιο?
1: Στείλτε μας λεπτομέρειες, παιδιά, γιατί ψάχνουμε πανηγύρι για το Ιωαννάκι μας. Όλο το χρόνο ψάχνουμε, αλλά τώρα πολύ περισσότερο. When I met you

0: Καλημέρα σας.
1: Προλάβαμε.
0: Θέλουμε να πούμε χρόνια πολλά στο γλυκό μας κοριτσάκι Αλεξάνδρα που κλείνει σήμερα τα 7 από τους γονείς της και τις αδερφούλες της. Το προλάβαμε.
1: Το προλάβαμε στις 7.30 μας είπες να ορίστε. Ορίστε.
0: Ναι.
1: Και καλύτερη εξυπηρέτηση γίνεται. 7:28 το μήνυμα της Άννας. 7:30 τα χρόνια πολλά.
0: Χρόνια Άξι. Πολλά. Για χρόνια δεν, είμαστε... πολλά στην Αλεξάνδρα μας να ζήσει.
1: Είμαστε γρηγορότεροι της Ευρώπης.
0: Δεν είμαστε εμείς.
1: Δεν το πάω Αμερική.
0: Γιατί δεν το πας παγκόσμια.
1: Δεν το πήγα.
0: Θεωρώ ότι μας αξίζει.
1: Μας αξίζει. Αλεξάνδρα, χρόνια πολλά, κουκλά μου. Να είσαι καλά.
0: Ο George μας, καλημέρα στην πιο δυνατή ομάδα. Μπορούμε να παίξουμε, λέει, το bye-bye από. Για το γιο μου που πάμε σχολείο, τι μας θύμισε τώρα. NSYNC.
1: Που είχαμε κάνει και τους NSYNC με πολύ μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, θα αλλάξω τώρα, θα κάνω μαγκιά εδώ πέρα.
0: Να το ακούσουμε.
1: Θα τα ακούσουμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από την Αντωνία. Είμαι ευγνώμων που τελικά έχω περισσότερη υπομονή από όσο νόμιζα. Ευγνώμων γιατί δεν μου πάει η στολή της φυλακής. Μάλιστα. Και πάμε και σε άλλες καλημέρες πιο κάτω.
0: Η Αθανασία μας λέει για το Halloween που συζητούσαμε πριν, είναι 31 Οκτωβρίου.
1: Ναι, η τελευταία, δεν είναι η τελευταία νομίζω εβδομάδα του Οκτώβρη. Καλημέρα και στο Μάκη μας, καλή εβδομάδα και στη Ρεβέκα, αγαπημένη μου από την κίνηση της Λευκωσίας. Καλημέρα. Καλημέρα και φυλάκια στην Ιωάννα που σας ακούει στο δρόμο για το σχολείο. Την αγαπώ στον ουρανό.
0: Ουρανό και πάλι πίσω θα πω εγώ, Ρεβέκα.
1: Καλά τα είπες, αλλά κλείστε τα μάτια να μεταφερθούμε τώρα σε άλλη δεκαετία, γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η εισαγωγή. Μας φαντάζουμε να βγαίνουμε στη σκηνή, να σβήνουν τα φώτα και...

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
3: Μες στην πόλη Music Festival.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή
3: για ένα throwback,
2: Zeros και Chance
3: στην καρδιά της πρωτεύουσας.
2: Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. ADM, Betty Zen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
4: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1.000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο 3

0: 5. Think fast, talk fast. Win an HP ProBook bundle with a backpack and wireless mouse from Bionic.
1: Ρε, τι έχει να γίνει, χαμούλης, γιατί
2: ξεκινάει.
1: Αν θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την αγαπημένη μας Bionic, κάθε μέρα give me 5.
2: Συνολική αξία 799 ευρώ το δώρο, παρακαλώ. Δωράρα.
1: Έτσι.
2: HP ProBook τώρα είναι αυτό, εντάξει. Και το backpack, το wireless mouse και δεν σας λείπει τίποτα.
1: Τώρα, αυτό που σας λείπει είναι να μάθετε για το give me 5.
2: Μπράβο.
1: Το παιχνίδι μας που είναι πανευκολούρα. Κάθε μέρα δύο παίκτες θα αναμετρώνται στον αέρα για την πρόκριση. Και τι θέλουμε, να δίνετε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα.
2: 5 απαντήσεις, γι' αυτό είναι το give me 5. Καταπληκτικό.
1: Ναι. Μπορούσαμε να το πούμε give me 5 in 10, γιατί είναι σε 10 δευτερόλεπτα.
2: Αλλά δεν θέλω να μας μπερδέψουμε, γι' αυτό το κρατάμε give me 5, το οποίο όμως είναι και το hey, give me 5.
1: Κόλατο.
2: Αλλά δηλαδή μιλάμε τώρα, παιδιά, αφήστε το. Μην το ψάχνετε. Μιλάμε, θα γίνει χαμός. Λοιπόν, παίζουμε. Αναμετρώνται, όπως είπε η Ιωάννα Λαμπροπούλου, δύο παίκτες. 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα.
1: Και ποιος κερδίζει από αυτούς τους δύο?
2: Όποιος κερδίσει πρώτος σε 3 γύρους. Γύρω έφαγες στη Θεσσαλονίκη?
1: Δεν έφαγα.
2: Έλα, ρε Σιωάννα.
1: Έφαγα πίκρα στη Θεσσαλονίκη. Μην μου τα θυμίζει, σου λέω.
2: Ένα γύρο δεν έφαγες, γι' αυτό δεν πήγαν καλά τα πράγματα.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι έφαγα.
2: Τι?
1: Τώρα θα κράξεις εσύ, αλλά εμένα αυτό μου αρέσει.
2: Τι έφαγες?
1: Βλήτα.
2: Γιατί να κράξω?
1: Τρελαίνομαι.
2: Τρελαίνομαι κι εγώ.
1: Ρε, και έφαγα και το αγαπημένο σου.
2: Ποιο?
1: Μπακαλιάρο, σκορδαλιά.
2: Εντάξει. Σου συγχωρώ τότε το γύρο.
1: Λοιπόν, στο θέμα μας, έλα τώρα.
2: Στο θέμα μας. Πώς συμμετέχετε?
1: Ναι.
2: Λοιπόν, give me 5, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία, στο Viber 9931-0031. Τώρα έρχονται οι συμμετοχές σας και σε πάρα πολύ λίγο δύο από εσάς θα αναμετρηθούν εδώ στον αέρα.
1: Και να πούμε τι γίνεται παρακάτω τώρα.
2: Μπράβο, ναι.
1: Ο νικητής της ημέρας διατηρεί τη θέση του και παίζει ξανά την επόμενη μέρα απέναντι σε ένα νέο αντίπαλο, προσπαθώντας να κρατήσει το σερί του. Γιατί ο στόχος είναι να φτάσεις στον τελικό.
2: Βέβαια, και στο μεγάλο τελικό θα γίνει χαμός, γιατί θα ξέρουμε στις 9 Οκτωβρίου ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής. Θα γίνει χαμούλης, παιδιά, θα γίνουν ωραίες μάχες. Να καταλήξουμε σε κάτι τώρα που είμαστε όλοι εδώ.
1: Ναι.
2: Να μην έχουμε μεταξύ μας κόντρα. Εγώ και εσύ, γιατί δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο στο να λέμε ερωτήσεις.
1: Δεν προσφέρεται το παιχνίδι στο να έχουμε κόντρα. Δεν ξαναγίνει αυτό.
2: Και άλλα παιχνίδια δεν προσφέρονταν, δεν κάναμε τίποτα.
1: Έλενα!
2: Και κόντρα υπήρχε.
1: Την ανάγκη να γίνουμε καλύτεροι ανθρώποι μέσα από το παιχνίδι.
2: Viber 99-31-0-31. Give me 5, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Τώρα οι συμμετοχές σας. Παίζουμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Αυτό τώρα είναι αγάπη. Να ξέρεις πως πέρασε άλλος δύσκολα και να θες να του φτιάξεις τη ζωή.
1: Γιατί
0: αλλά
1: όχι,
0: με τα δικά σου τα life hacks.
1: Γιατί ο Ανάκη μου, όχι. Γιατί έχουμε. Θα λύσω πρόβλημα τώρα και των ανδρών και των γυναικών.
0: Ανυπομονούμε.
1: Άντρες που ξυρίζεστε στο σπίτι με μηχανή και παίρνετε λίγο έτσι τα γένια σας και λίγο αυτά.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα?
0: Οι τρίχες που γεμώνει ο τόπος.
1: Όχι.
0: Νηπτήρα στο μπάνιο.
1: Το πρίξιμο και το κράξιμο που θα σας κάνει μετά η γυναίκα σας και θα σας πει: μα μου γέμισες τρίχες εδώ.
0: Που να κάτσω εγώ να ξεβουλώνω νηπτήρα και να βρίσκω τρίχες μέχρι και πάνω στην κουρτίνα του μπάνιου.
1: Αγαπημένες μου φίλες. Μπορεί να είπα μια κουβέντα παραπάνω πριν. Το παίρνω πίσω. Ήρθε η ώρα να λύσω το δικό σας πρόβλημα, φίλες μου.
0: Για τις τριχές.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί έχω τη λύση που όλοι περιμένανε. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Σακούλα νάιλον, καλέ.
1: Σακούλα νάιλον. Θα αναγκαστώ να βγάλω ακουστικά.
0: Ναι.
1: Περνάω τη σακούλα.
0: Δεν το ζω αυτό.
1: Στάθια.
0: Δεν το ζω.
1: Αχ, δεν ξέρω τώρα πώς θα βάλω τα ακουστικά. Περίμενε.
0: Παιδί μου, τι κάνεις?
1: Περίμενε να δεις. Βάζω τη σακούλα
0: αυτό κάνει
1: εδώ.
0: Και για γενιάδε του Άγιο Βασίλη, ε.
1: Έχω την τσαντούλα μου.
0: Πολύ
1: βάζω
0: έξυπνο.
1: Τα ακουστικά. Μην βάλω τα ακουστικά.
0: Α, μπορείς να σηκωθείς εδώ λίγο.
1: Ναι, ορίστε.
0: Τέλειο. Συγκλονιστικό και επίκαιρο γιατί πλησιάζουν Χριστούγεννα.
1: Παίρνω το τηλεκοντρόλ, το οποίο είναι η μηχανή ξυρίσματος,
0: ναι.
1: Και αρχίζω και ξυρίζομαι.
0: Ναι. Μάλιστα. Αχ, τα πήρες λίγο. Μπράβο, εκεί είσαι.
1: Πού πέφτουν οι τρίχες?
0: Μες στη σακούλα.
1: Μες στη σακούλα. Και μόλις τελειώσω, βγάζω τη σακούλα. Αχ, τα αυτή μου.
0: Τέλειο.
1: Βγάζω σακούλα και ορίστε. Τελείωσε, παιδιά.
0: Μπράβο.
1: Ούτε γάτα, ούτε ζημιά, ούτε τριχούλα, τίποτα.
0: Σε
1: όλα πεντακάθαρα.
0: Σε παγκόσμια πρώτη, παιδιά,
1: ναι.
0: Έδωσε life hack που πράγματι έχει ένα νόημα.
1: Συμβουλή.
0: Βγάζει νόημα.
1: Βρείτε σακούλα στο μέγεθό σα, γιατί εμένα ήταν σαν γενιάδα. Εντάξει, και δεν θα κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
0: Εν τω μεταξύ, αυτή την κρατά λίγο για τα σάλια, γιατί είναι αυτή ο μάστρο σήμερα.
1: Α, ναι!
0: Θα την κρατήσω.
1: Θα φέρω και σφουγγαρίστρα.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Η ορειλά κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακα SOKIP θα βρίσκεται εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, προσφέροντας δωρεάν εξέταση στο κοινό. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Άρη Κυπριανού. Γιατί η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2480-0321.
4: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonlet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Your music starts here. 102.3 Mix FM.
1: Ωραία, εξηγήθηκε η εβδομάδα. Ξεκίνησε ωραία με δευτερούλα. Με καινούριο παιχνίδι. Give me five. Παίζουμε σε πάρα πολύ λίγο. Δύο από εσάς θα βγουν στον αέρα και θα μονομαχήσουν μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Ερωτήσεις γρήγορες και διεκδικείτε δωράρες από Bionic. Επίσης, για να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Με τι μούτρα θα με αντιμετωπίσει η κυρία Λαυροπούλου που επιβεβαιώθηκα σε όλα αυτά που είπα. Το λέω επειδή έλειπε το Σαββατοκύριακο και δεν είδα να επιβεβαιώθηκα. Όλα αυτά και άλλα πολλά σε λίγο.

0: αυτά τα παιχνίδια, εμένα τουλάχιστον η κόρη μου τρελαίνεται. Μόνο που τα βλέπει.
1: Νομίζω όλα τα παιδάκια.
0: Λίγο τα φωτάκια είναι αυτά τα παιδιά τα παιχνίδια που βρίσκει είτε στα εμπορικά κέντρα, ναι, ας πούμε, στο μόλ έχει. Ναι,
1: πετάγονται μπροστά σου.
0: Ναι, σε Λούνα Πάρκ, σε καφετέριες.
1: Μπράβο, βρίσκονται έτσι εκεί στον διάδρομο.
0: Είναι
1: ωραία,
0: ο Μίκη, είναι ένα λιοντάρι, είναι ένα τρενάκι.
1: Και κάτι που θέλω πάρα πολύ. Κάτι καινούργιο που θέλω πάρα πολύ να πω, γιατί εμείς δεν είχαμε στα χρόνια μας τέτοια. Ναι, κάτι καινούργιο που είναι σαν λεωφορεία, πηγαίνουν μπρος πίσω και αυτά διαστημικά.
0: Είχαμε, Πλάτωνά μου, πώς δεν είχαμε.
1: Μπορεί να είχατε εσείς, Ιωάννα Λαμπροπούλου.
0: Είχαμε εμείς.
1: Σιγά που είχατε.
0: Είχαμε.
1: Τα τελευταία χρόνια βγήκαν αυτά.
0: Και βάλαμε δεκασέλινο μέσα, 50 cent.
1: Θέλω να επικεντρωθούμε σε αυτά εδώ. Στα κέρματα. Σε αυτά που πρέπει πάντα να έχεις πάνω, πάντα να κάνεις γκλίγκι γκλίγκι γκλίγκι, να κάνουν οι τσέπες σου για να έχεις κέρματα.
0: Να έχεις τα σωστά κέρματα, γιατί τα πιο πολλά παίρνουν είτε 2 ευρώ είτε 1 ευρώ.
1: Ναι, βέβαια, ξηγούνται καλά κάποια από αυτά τα παιχνίδια, γιατί βάζουν εκεί πέρα και ένα μηχάνημα που βάζεις 5 ευρώ, 10 ευρώ
0: και βγάζει.
1: Σου βγάζει κέρματα. Ναι. Αν όμως δεν έχεις μετρητά καθόλου, τι γίνεται, παιδιά?
0: Την πάτησες εκεί.
1: Πάτησες.
0: Εγώ κάνω και το άλλο, Πλάτωνα. Επειδή εμένα βαριέται, γιατί μπορεί να την βάλω, ας πούμε. Ναι. Να πάει με έναν το 2 ευρώ μου.
1: Σε αυτή την περίπτωση.
0: Και να βαρεθεί στα 5 δευτερόλεπτα, θέλει να κατέβει κάτω, κάτω, κάτω.
1: Τέλεια, επειδή και εμάς το κάνει, θέλετε να βάλουμε έναν όρο? Αν το παιδί κάτσει 5 δευτερόλεπτα, να μας πετάει πίσω το κέρμα.
0: Ναι.
1: Refund.
0: Εγώ λέω συνήθως σε καμιά άλλη μαμά είναι εκεί. Θέλετε να το βάλει. Αφού είναι κρίμα, πάει μόνο του. Σούζεται μόνο του.
1: Εγώ κάνω αυτό που λες, αλλά το κάνω. Δηλαδή, έχει τα σκυλάκια που γυρίζουν γύρω-γύρω.
0: Τα πάει το παιδί.
1: Και σκυλάκια έχει. Έχει και σκυλάκια.
0: Καρουζέλ, παιδί μου.
1: Αφού έχει και σκυλάκια αυτό που πάμε εμείς, τι να κάνω τώρα?
0: Εντάξει.
1: Να σου πω την αλογάκια αφού είσαι σκυλάκια δαλματίας.
0: Και πού είναι το να μου πεις μετά? Εγώ δεν αλογάκια ξέρω.
1: Σου πω. Λοιπόν, και βάζει ένας γονιός, ξέρω εγώ, το κέρμα γυρίζει. Αυτό γυρίζει, έχει μια άδεια θέση. Λέω στο φίλο, πήγαινε όρμα. Όρμα! Πηγαίνει, λένε, βεβαίως να έρθει το παιδάκι σας. Τέλεια. Κάνουμε απάλους.
0: Εσύ δεν κάνεις και λίγο το έλα Φίβο? Όχι, δεν καλά, το βάλαμε εμείς.
1: Ναι, του λέω Φίβο, μην είσαι τζαμπάτης. Όχι, δεν πειράζει το παιδάκι. Εντάξει,
0: ναι,
1: εντάξει.
0: Και κάνω και το απόλυτο που τη βάζω χωρίς κέρμα.
1: Ο!
0: Να κάτσει πάνω δηλαδή, να κάνει το τιμονάκι.
1: Αυτό είναι τέλειο.
0: Να δει εκεί μίνι.
1: Τέλειο. Επιλέγουμε παιχνίδια τα οποία μπορούν να λειτουργούν και χωρίς να λειτουργούν.
0: Ναι,
1: πάρα
0: πολύ. Εμένα ευτυχώς της αρέσει πολύ η Τσουία.
1: Ναι.
0: Η Τσουλήθρα δηλαδή. Και η Μπέλα.
1: Η κουνιαμπέλα. Αυτά δεν χρειάζονται κέρμα. Στην κουνιαμπέλα χρειάζεται να σπρώχνεις λίγο εσύ, βέβαια.
0: Και στην Τζουλήθρα πήρε μέση μου. Πάντα!
1: Για πείτε μας την εμπειρία σας με αυτά τα υπέροχα παιχνιδάκια που βάζουμε κέρματα. Και αν θέλετε, τώρα που φτιάχνουμε τους καινούργιους όρους, να βάλουμε κάποιον καινούργιο όρο δικό σας για να λειτουργούν καλύτερα, περιμένουμε τα μηνύματα στο Viber 9931-0031.

0: chemistry is real. The plan is flexible.
1: Get up!
2: It's another day.
3: The Mix FM Breakfast Show.
4: It's a new day.
5: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: Give me five. Think fast, talk fast. Win an HP ProBook bundle with a backpack and wireless mouse from Bionic.
1: Χαμός θα γίνει με τον Give Me Five. Ανυπομονούμε να παίξουμε. Σήμερα κάνει πρεμιέρα το παιχνίδι μας με δύο παίχτες που θα αναμετρηθούν στον αέρα.
2: Σε πάρα πολύ λίγο συνεχίζουν οι συμμετοχές σας στο Viber στο 99310031. Give Me Five, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Mm-hmm. Τι γίνεται στη μάχη αυτή?
1: Για πες.
2: Πέντε σωστές απαντήσεις θέλουμε σε 10 δευτερόλεπτα σε απλές ερωτήσεις. Και όποιος το κερδίσει έχει πάρει ένα πόντο. Και σημασία έχει ποιος θα φτάσει πρώτος στους τρεις γύρους νικητής.
1: Βεβαίως. Αυτός που θα κερδίσει τρεις γύρους, που θα έχει δηλαδή τρεις πόντους πρώτος, περνάει στην επόμενη φάση. Στόχος είναι μετά να κρατήσει το σερί του μέχρι τον τελικό της Παρασκευής. Πώς έχουμε την Παρασκευή του τελικού? 9 Οκτωβρίου. Που θα ανακηρυχθεί και ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού.
2: Αχα.
1: Δηλαδή, ο παίκτης που κερδίζει αυτόματα την επόμενη μέρα παίζει με έναν καινούριο παίχτη και ούτω καθεξής.
2: Θα γίνουν ωραίες μονομαχίες. Περιμένουμε πώς και πώς να παίξουμε το ολοκένουργιο παιχνίδι και τη δωράρα βεβαίως από την Bionic, που είναι ένα HP Pro Book Bundle συνολικής αξίας 799 ευρώ. Λάπτοπ με backpack και wireless mouse. Εξαιρετική δωράρα, ειδικά για τώρα, έτσι που ξεκινούν οι δραστηριότητες, ξεκινούν τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, οι δουλειές μας, όλα.
1: Και να πούμε, παιδιά, ότι είναι πραγματικά πολύ απλές ερωτήσεις. Θέλουμε να μας δίνετε πέντε πράγματα. Πέντε.
2: Ναι, τίποτα. Εύκολα.
1: Ό,τι είναι, ό,τι ζητάμε εκείνη την ώρα, μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Και πώς συμμετέχετε τώρα, γιατί σε πολύ λίγο θα παίξουμε για πρώτη φορά.
2: Give Me Five, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία στο Viber 99 31 0031. Έρχονται οι συμμετοχές και σε λίγο δύο από εσάς θα παίξουν στον αέρα μαζί μας.

0: Johnson. Τι μου είπες τελικά, θα μου πεις τον καιρό.
1: Κάιρος, βεβαίως, έχω Κάιρος.
0: Ωραίος Κάιρος, πες μου τι γίνεται.
1: Γιατί σκέφτομαι πόσο κόσμος αυτή τη στιγμή περιμένει με το ένα πόδι έξω από την πόρτα και με το άλλο μέσα να δει. Να ακούσει βασικά εμάς. Τι καιρό θα του πούμε ότι θα έχει, για να δει, θα πάρει ομπρέλα, δεν θα πάει.
0: Αυτό το παιδί,
1: πάρει.
0: Εσύ δηλαδή,
1: ναι.
0: Είναι στα συννεφάκια του, τα πιστεύει αυτά που λέει.
1: I'm moving to the sun.
0: Δεν είμαι σίγουρη ακόμα.
1: Ναι.
0: Για πες τώρα τι γίνεται, γιατί λες, ισχυρίζεσαι μάλλον, γιατί δεν ήμουν εδώ για να το δω η διεισόμαση, ότι έπεσες μέσα.
1: Έπεσα μέσα, παιδιά, το Σαββατοκύριακο, είχε κατά τόπους βροχές, είχε για καλή θερμοκρασία, είχε διάφορα, πέσαμε μέσα. Τώρα μη σου λέω περισσότερα.
0: Θέλω να έρθει μήνυμα και να μου πει ότι παίζεται μέσα. Γιατί εγώ ήρθα, δεν είδα στοιχεία βροχής στο σπίτι.
1: Πείτε μας εσείς, φίλοι μας, πείτε μας. Έπεσα μέσα επίσης ότι αυτή τη βδομάδα η θερμοκρασία θα είναι αρκετά πιο κάτω από άλλες μέρες, από άλλες εβδομάδες έπεσα.
0: Κοίτα, το πρωί είχε μια ψυχρούλα.
1: Μπράβο. Ήρθε
0: αλλά
1: το φθινόπωρο.
0: Εκεί.
1: Ήρθε το. Πώς το λέγαμε στο σχολείο, το θυμάσαι, το χινόπωρο.
0: Όχι, Πλατώνα, όχι, δεν έλα λουσάνο, χινόπορο.
1: Παιδιά, το έγραφε ένα βιβλίο, παιδιά.
0: Και μετά τι λέγατε, ήρθε η κάνυξη.
1: Να το, χινόπορο, ίσως φθινόπορο, με παρετιμολογική συνέντευξη προς τον ήχο του ρήματος χίνο, καθώς τα φύλλα χύνονται. Αυτό είναι. Και Κωστής Παλαμάς το χρησιμοποιούσε.
0: Μετά τον Κατινό. Θα το πω κι εγώ. Και εμάς, Κωστής Παλαμάς.
1: Λοιπόν, ωραία βραδιά, του τριγητή βραδιά. Για κοίτα, ακόμα χορεύουνε. Χινόπορο και καλοκαίρι. Τέρι, χορό του αποχαιρετισμού. Και τα γλυκολιγώνει. Εντάξει τώρα, άμα να μην μιλάω για Παλαμά, άσε με ρε.
0: Εγώ ανυπομονώ να έρθει η Άνικα.
1: Τώρα κοροϊδεύεις.
0: Και γιατί?
1: Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο.
0: Άσε μας,
1: κοροϊδεύεις τον Παλαμά. Και το χινόπορο. Σήμερα η θερμοκρασία, παρόλα αυτά, ό,τι σας είπα πριν, ξεχάστε τα, θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Το απόγευμα όμως αναμένονται μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό.
0: Κανονίστε, α! Έχουμε live link με τον Άρη να σας δούμε Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μην κάνει καμιά κουτσουκέλα ο καιρός.
1: Στα Unifest ο καιρός ανοίγει. Ο ήλιος βγαίνει.
0: Εξαιρετικά τον μάστρο μας, υπάρχει ένας παράγοντας που λέγεται Dino G.
1: Έτσι. Λοιπόν, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη με νεφώσεις θα πάει και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Αλλά δεν βλέπω κάποια αξιόλογη μεταβολή κλιματολογικά. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά μέσα στη βδομάδα. Τι, σήμερα και τελειώσαμε.
0: Τώρα μου, ό,τι είσαι να λαλείς, εγώ σκέφτομαι το χινόπορο και δεν μπορώ να σε περάσω.
1: Πού θυμήθηκα τον Παλαμά τώρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026.
0: Τη Μαρία Μαγδαλένα, πρόσεξε, μην θυμηθείς.
1: Έχω να πιάσω Παλαμά τουλάχιστον 26 χρόνια. Τουλάχιστον.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotec και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotec. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
5: Give me 5.
6: Give me 5.
4: Κάθε μέρα δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99 31 0031. Give me 5. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία.

0: Γνώρισα ένα σκηνοθέτη, παιδιά, θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Εύχομαι να γίνω η καινούρια του Μούσα.
1: Μακάρι.
0: Η καινούρια του πρωταγωνίστρια.
1: Αυτός
0: ο σκηνοθέτης, βέβαια, έχει μια ιδιαιτερότητα.
1: Ναι.
0: Κάνει εξαιρετικές δουλειές, αλλά όλες του οι ταινίες, γιατί κινηματογράφο κάνει,
1: ναι,
0: έχουν να κάνουν με επιδημίες.
1: Επιδημίες.
0: Ναι, επιδημίες, πανδημίες. Ναι. Είναι ο Quentin Καραντίνο.
1: Όχι, ρε.
0: Αχ, δεν σας αξίζω.
1: Δεν μας αξίζεις. Μας αξίζει κάτι καλύτερο.
0: Ο Quentin Καραντίνο.
1: Έλα, ρε.
0: Έλα, ρε. Εν τέλειο, ρε. Σιώπα, ρε. Ευθύμιε μου. Έγραψες μόνο. Α, λείπει το χαχαχαχα.
1: Θα μπορούσα να φορέσω μάσκα.
0: Θα μπορούσε.
1: Ή και ο το ασπίδες. Ακόμα καλύτερα.

0: Give me five. Think fast, talk fast. Win an HP ProBook bundle with a backpack and wireless mouse from Bionic.
1: Και έχουμε τη Μαρία και την Έλληνα στη γραμμή. Τώρα μας ακούτε καλά, κορίτσια.
2: Γεια σας.
3: Ναι.
2: Τέλεια,
1: να χαμηλώσουμε ένα λεπτό, γιατί αρέσει κύμα το λόγο του τον πλάτο. Ναι. Ένα λεπτό, ναι,
2: την επιστροφή.
1: Μπορούμε να χαμηλώσουμε λίγο το ραδιόφωνο.
3: Ιωάννα μου διακόπτεσαι,
1: Διακοπτόμεθα.
2: Πολύ καλό.
1: Έγινε.
2: Πολύ καλό αυτό. Ναι, διακοπτόμεθα, μάλιστα.
1: Θα θέλαμε λίγες διακοπές, αλλά όχι αυτές.
2: Θα θέλαμε. Η Έλενα δεν μας ακούει.
3: Δεν ακούγεται, παιδιά.
1: Αχ, παιδιά, συμβαίνουν. Όχι, ακούστε με λίγο. Συμβαίνουν αυτά στις πρεμιέρες, συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές.
2: Ναι.
1: Πάμε να ανέβουμε με ένα κομμάτι.
2: Μπράβο, και
1: επανερχόμεθα.
2: Μπορώ καλά. Διακοπτώ μετά, αλλά επανερθώ μετά. Μπράβο.

0: Give me five, λοιπόν. Έχουμε στη γραμμή μας τη Μαρία και την Έλενα. Λύσαμε και τα θεματάκια μας. Ακουγόμαστε πολύ, πολύ καλά. Και πάμε να παίξουμε, κορίτσια. Give me five.
1: Give me five. Την καλημέρα μας και πάλι. Είπαμε, ξεκινάμε με τη Μαρία και μετά με την Έλενα. Η Μαρία ξεκινάει πρώτη και επιλέγει με ποιον παίκτη θα παίξει.
0: Μα γιατί?
1: Δεν θα κάνουμε για πολλά. Γιατί?
0: Γιατί να επιλέγουμε.
1: Α, εντάξει.
0: Όχι, να επιλέγουμε, εντάξει.
1: Όχι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Επειδή πες, δεν θέλεις να έχουμε.
1: Δεν θέλω να έχουμε κόντρα μεταξύ μας. Αλλά κάποιος πρέπει να λέει και τις ερωτήσεις.
0: Εντάξει.
1: Α, θα τις λες εσύ σήμερα για να κάνω εγώ εδώ τα μπλουμπλίκια μου, εντάξει.
0: Δέχομαι.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, Μαρία μου. Μαρία.
2: Επιλέγω την Ιωάννα.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Σου τη δώσαμε και χωρίς να τη διαλέξεις.
0: Τέλεια, σαβάτα ρε.
1: Λοιπόν,
0: Μαρία,
1: 10 δευτερόλεπτα.
0: Έχεις 10 δευτερόλεπτα για να μου πεις 5 πράγματα που βάζεις σε μια σχολική τσάντα. Πάμε.
2: Τέλεια. Καθεντίνα, μια καθεντίνα, μπουκαλίτσα με νερό, τετράδια, βιβλία... και lunchbox.
1: Πολύ ναι! Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχεις κερδίσει ένα πόντο. Συνεχίζουμε τώρα με την Έλενα, η οποία θα απαντήσει επίσης. Πρέπει να μας πει 5 πράγματα μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Έτοιμη, Έλενα?
3: Βεβαίως, ναι.
1: Πες μου 5 πράγματα.
3: Ρίγα,
1: Περίμενε. Άλλη ερώτηση. Άλλη ερώτηση. 5 πράγματα που βρίσκεις σε ένα ψυγείο.
3: Νερό, αναψυκτικό, μπύρα, τυρίν, βούτυρο, χαμ.
1: Ωραία,
0: τέλεια,
1: τέλεια. Ένα-ένα είστε, πάμε στη Μαρία.
0: Μαρία, θέλω να μου πεις 5 χώρες της Ευρώπης.
2: Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρος και Μάλτα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία, μια χαρά, πολύ καλά.
0: Πολύ
1: Έλενα, πες μου 5 φαγητά που τρώγονται με τα χέρια.
3: Πατάτες, κεφτέδες, νάγκες, κουπέτια.
1: Τα είχαμε και τα 5.
0: Τέσσερα. Λοιπόν, δεν δείτε πειράζει. Τώρα τι θα γίνει.
1: Δεν πειράζει. Έχει 2 πόντους η Μαρία, έναν η Έλενα.
0: Αν κερδίσεις, Μαρία, κερδίζεις και το γύρο και παίζεις αύριο με έναν καινούριο παίχτη, μια καινούρια παίχτρια. Είσαι έτοιμη?
2: Τέλεια.
0: Θέλω να, ναι. να μας πεις 5 πράγματα που χρειάζονται ρεύμα.
2: Λοιπόν, το μίξερ, ο υπολογιστής, ηλεκτρική σκούπα, ο φούρνος και το ψυγείο.
1: Ναι. Πολύ σωστά. Έχουμε νικήτρια για σήμερα. Λοιπόν,
3: μπράβο,
1: Έλενα μου.
0: Η πρώτη νικήτρια.
1: Είναι αγχωτικό, βέβαια. Εντάξει, είναι 10 δευτερόλεπτα.
0: Είναι και ο χρόνος, ναι.
1: Ναι, αλλά τα πήγες πάρα πολύ καλά.
2: Είναι αγχωτικό, όντως.
1: Μπορείς να παίξεις όποτε θέλεις ξανά. Η Μαρία κερδίζει σήμερα και πηγαίνει στον αυριανό γύρο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η νικήτρια. Οπότε αύριο θα μονομαχίζει με κάποιον άλλον. Μπορεί και με την Έλενα. Ποιος ξέρει.
3: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε, κορίτσια.
2: Ευχαριστούμε.
0: Μαρία, πολλά. Για να ξαναπούμε αύριο.
1: Έτσι, και να πούμε ότι διεκδικείτε HP Pro Book Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic. Συμμετοχές σας στο Viber 99310031 γράφοντας Give me 5, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία.
4: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Από τις 23 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, το Τρόοδος μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο άθλησης, πολιτισμού και ευεξίας, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας και από διαφορετικές χώρες συναντιούνται, συμμετέχουν και ζουν το βουνό μέσα από μοναδικές εμπειρίες. Mountain Game Cyprus 2026. Η υγεία δεν είναι μόνο η άσκηση, είναι η κίνηση, η διατροφή, η φύση, η συμπερίληψη, η γνώση, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη σύνδεση. Mix FM Live Link το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 στην πλατεία Ομόδους, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Έλενα Ολυμπίου. Σας περιμένουμε!
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition.
4: Πες μου το ναι.
3: Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Ένα λεπτάκι.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Αγάπη μου, έλα κλείσει την πόρτα.
1: Όχι, εντάξει, θα πάω εγώ, δεν υπάρχει.
0: Στυλιανέ. Ακούμε όλο το τηλεφώνημα στον αέρα. Εντάξει, το.
1: Τρώμαξε, επειδή είπα θα κάνω καταγγελία. Γι' αυτό. Λοιπόν, καταγγέλω. Ένα παιδικό παιχνίδι. Που πήρανε δώρο στο βαφτισιμιό σου.
0: Ναι.
1: Καταγγέλω, δεν θα πω ονόματα, δεν θα πω τίποτα.
0: Τι παιχνίδι είναι
1: ήταν
0: αυτό?
1: Ήταν ένα ξύλινο σπιτάκι.
0: Ναι.
1: Το οποίο φτιάχνει φωλιά για τα πουλάκια. Όχι φωλιά, για ένα τέτοιο πραγματάκι. Ένα τσουνί πάνω που κάθε το πουλάκι υποτίθεται. Και εσύ φτιάχνει το ξύλινο αυτό το σπιτάκι, ναι, μικρό, το κρεμά σε κάποιο δέντρο. Εντάξει.
0: Ρε, με ακούγεται τέλειο. Πρώτη φορά ακούω τέτοιο παιχνίδι.
1: Ναι. Και το βάφεις. Καταπληκτικό. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που ένα από τα δώρα ήταν αυτό.
0: Και δημιουργικό.
1: Μπράβο. Το φτιάξαμε εκεί με τις βιδούλες του.
0: Ναι.
1: Το βάψαμε. Ο Φίβος έβαψε καταπληκτικά.
0: Τι ωραίο.
1: Καταπληκτικά.
0: Η καταγγελία από πού προκύπτει?
1: Η καταγγελία προκύπτει από το σημείο που τελείωσε όλο το σπιτάκι και ο Φίβος φώναζε: Μπαμπά, το πουλί που είναι! Έψαχνε το πουλί μέσα στο κουτί.
0: Δεν του έδειξες το δικό σου.
1: Του έδειξα ένα ζωγραφιστό και του έλεγα ότι αυτό το πράγμα, παιδάκι μου, είναι για να έρθει το αληθινό το πουλάκι να κάτσει, ναι, πάνω στο πραγματάκι, να ξεκουραστεί,
0: να πιει το νεράκι του,
1: να κάνει όχι θέλω το πουλί. Και όταν του έδειξα το κουτί με το πουλί που ήταν πάνω, ένα συμπαθητικό αηδονάκι,
0: ναι,
1: λέει αυτό θέλω. Αφού το έχεις το κουτί, άρα είναι και μέσα.
0: Όχι.
1: Και
0: ρε,
1: κάτσε εσύ τώρα να πεις στο Φίβο, που δεν είναι και ο πιο συζητήσιμος άνθρωπος, ότι δεν υπάρχει πουλί μέσα.
0: Πραγματικά τι κίνδυνο. Το βάζετε στο κουτί, κύριε,
1: τι
0: όμως το πουλί?
1: Ή γράψτε, το πουλί δεν περιλαμβάνει. Θα μου, ναι, διαβάζει ο Φίβος? Όχι. Αλλά.
0: Θα του το έλεγες.
1: Θα δούλα, καταβλέπεις αυτά τα γράμματα.
0: Άντε,
1: ναι,
0: ρε.
1: Τι ωραία.
0: Παρ' όλα αυτά, εμείς κρατάμε ότι ήταν πολύ δημιουργική η διαδικασία μέχρι να φτιάξετε, ναι, το σπιτάκι. Ναι. Και τώρα μας λείπει απλά ένα πουλάκι.
1: Απλά πρέπει να εξηγήσουμε και στο Φίβο και σε κάθε παιδάκι κάποια πράγματα. Όπως όταν πήγαμε χθες στο μολ και χαιρετούσε τα παιδάκια που ήταν στις βιτρίνες και φορούσαν τα ρούχα. Ναι. Μέχρι που τύχαμε και σε μία βιτρίνα που δεν είχαν καθόλου κεφάλια τα παιδάκια.
0: Όχι.
1: Και άντε να εξηγήσει. Μη μας κάνετε τη ζωή πιο δύσκολη από αυτή που είναι. Ναι. Βάλτε το πουλί μέσα στο κουτί.
0: Τουλάχιστον
1: δεν είναι ψεύτικο.
0: Ξέρεις να το εξηγήσεις? Γιατί εμπλέει ο ουρανός.
1: αυτό
0: που το πας.
1: Πού το πας αυτό?
2: The Mix FM Breakfast Show. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη. No matter what. No matter what.

0: Και τι θέλουμε όλοι, να είναι καλά τα μωρά μας θέλουμε, να είναι καλά τα παιδάκια μας και να είναι και πολύχρωμα, να είναι εντυμένα όμορφα, να νιώθουν καλά με αυτά που φοράνε και να είναι και ποιοτικά. Ό,τι περνάει από το χέρι μας κάνουμε για τα μωρά μας και η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με την DPAM. Μπορείτε να ανακαλύψετε παιδικά ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ για παιδιά από 0 έως 12 ετών και επώνυμα brands όπως Adidas, Fila, Vans, Geox, Skechers, New Balance και πολλά πολλά ακόμη. Μπορείτε να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα DPAM στην Κύπρο ή και το e-shop www.dpam.cy.
1: Το ένθετο Back to School in Style σας προσφέρει η DPAM.

0: ξέρω, λέμε το ίδιο πράγμα για αυτές τις σειρές.
1: Αυτές θα ξεκινήσω. Ανάκη μου, αυτές, παιδιά, βρήκα σειρά επιτέλους να ξεκινήσω που δεν θα κοιμάμαι και δεν θα μου λέει καμία κυρία.
0: Όχι, όχι.
1: Ελένη, κοιμάσαι στα πρώτα 5 λεπτά.
0: Γιατί δεν προλαβαίνεις έχεις 5 λεπτό, αλλά τώρα μέχρι να τελειώσει αυτό το on θα σου αλλάξω γνώμη, να ξέρεις.
1: Ναι, η παιδιά διάβασα για αυτές τις καινούργιες σειρές των 2 λεπτών στο TikTok, 2 λεπτάκια, τίποτα. Εγώ, ξέρεις πόσες τέτοιες μπορώ να δω, πόσες season μπορώ να δω?
0: Μία.
1: 2 λεπτά, γιατί μία?
0: Μία σεζόν.
1: Μία σεζόν, εντάξει.
0: Εντάξει, να έχει τώρα από 10 επεισόδια είναι 20 λεπτά, ρε Πλάτωνα. Εσύ πώς γυμνήσεις στο 50 λεπτό.
1: Μπράβο πάντως, γιατί αυτό. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε αυτό, να κάνει 40 λεπτά και 50 λεπτά τα επεισόδια. Ένα Friends με το ζόρι στα 20 λεπτά το βλέπα.
0: Ωιρε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Α, είπα να γυμάσουν και στα φιλαράκια.
1: Όχι, έχω ρίξει πολύ ύπνο στα φιλαράκια.
0: Κοίτα.
1: Αλλά εντάξει, σε φάση επανάληψη.
0: Αν λέμε το ίδιο. Όχι, εντούτα τα AI που λαλεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Επεισόδια.
1: Δεν μπήκα να δω. Είναι real short, λέγεται, και είναι μικρά επεισόδια.
0: Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο. Εμένα μου πετάει, παιδιά, το TikTok κάτι σειρές AI, όλοι οι χαρακτήρες, που είναι πάντα το δράμα, είναι ο βαρόνος της μαφίας.
1: Τι λες?
0: Που ερωτεύεται την τέτοια.
1: Έχω εξασιαστεί ήδη.
0: Ξέρεις ότι έχει φορά με αυτιά που εκόλλησα, αν και τώρα αυτά είναι δίλεπτα, άραγε.
1: Αχ, στείλε μου κάτι, δεν έχουμε.
0: Πρέπει να είναι.
1: Τι πες με τον αλγόριθμό σου.
0: Αλλά μετά πρέπει να πληρώσεις για να δεις παρακάτω.
1: Α, δεν πληρώνω.
0: Αν λέμε το ίδιο, διορθώστε με. Περίμενε, ρε.
1: Να με πληρώσουν αυτοί.
0: Μάντα λαλού, reels, παιδί μου, έντζεν.
1: Όχι, ρίλε.
0: Μάζον του Instagram.
1: Ρίλε, όχι, στο TikTok είναι. Απλά λένε έτσι το κάθε επεισοδιάκι. Εμείς οι Gen Z έτσι τα λέμε, reels, εντάξει.
0: Εντάξει, οπότε, sorry, Gen Z μου.
1: Ναι, ένας χωρισμός, μια αποκάλυψη, ένας απογορευμένος έρωτας, ένας κρυφός δισεκατομμυρίουχος, μια εκδίκηση. Θέλω να το δω. Και πριν λέει πάρει την απάντηση, το επεισόδιο τελειώνει.
0: Όχι, όχι, παιδιά. Τελειώνει, γιατί πρέπει και ρώσεις μετά στο application για να δεις το παρακάτω.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσω
0: χάπατα.
1: Τίποτα, ειδικά τέτοιες σειρές που ξέρω τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο.
0: Ναι, γιατί αφήνει σε τσαμέ.
1: Ναι.
0: Καταλαβες που τι θα γίνει, που είναι πάντα μια κακιά μητριά, μια κακιά πετερά.
1: Τρελαίνομαι, πάω να ξεκινήσω τώρα.
0: Παίζει πάντα γκάγκστερ μέσα, να ξέρεις, στην υπόθεση.
1: Θέλω τώρα να εμφανιστεί μπροστά μου. Αν δείτε κανένα τέτοιο, στείλτε το μου, σας παρακαλώ. Όχι στο TikTok, στείλτε μου στο Instagram, σας παρακαλώ, και θα τα ανοίξω εγώ.

0: Let's go. Θα ανοίξω μεγάλη συζήτηση τώρα. Πλάτων, είσαι έτοιμος?
1: Πάρα πολύ έτοιμος. Άνοιξε.
0: Ταξίδια και ψώνια.
1: Ταξίδια και ψώνια.
0: Ναι. Εγώ ρε παιδιά, όποτε πάω κάπου, ναι, όσο κοντινό ταξίδι κι αν είναι, όσο μικρό,
1: ναι,
0: θέλω να πάρω κάτι.
1: Θυμάμαι στη Θεσσαλονίκη που είχες πάρει από τη Λαϊκή, στο Σταυρό, που είχες,
0: ναι,
1: πάρει για να... Τι είχες πάρει?
0: Βρακή.
1: Σοβρακά. Τέλεια.
0: Όχι, πήρα και μια μπλούζα.
1: Να έχεις,
0: α, και αυτό ρε είναι από Σταυρό.
1: Μπράβο,
0: που
1: φοράω
0: τώρα,
1: είδες,
0: αλλά δεν ήταν από τη Λαϊκή.
1: Τα έκανες τα ψώνια σου.
0: Ήταν από το...
1: Α, ναι, ήταν από το μαγαζάκι.
0: Ναι.
1: Από το Σουρφούρ, ναι.
0: Από το Σουρφούρ.
1: Έχεις δίκιο, έχεις,
0: ναι,
1: δίκιο.
0: Θέλω να πάρω κάτι κι ας είναι και μικρό. Μπορεί να είναι ένα μαγνητάκι, ένα μπρελοκάκι.
1: Εντάξει, μαγνητάκι, μπρελοκάκι πάντα παίρνουμε.
0: Έτσι, ένα σουβενίρ.
1: Πάντα παίρνουμε.
0: Τα πράγμα, ένα σουβενίρ.
1: Ναι, ναι, εντάξει, αυτό για να θυμάσαι ότι πήγες.
0: Αυτό το ταξίδι δεν θέλω να θυμούμε.
1: Ναι, όχι.
0: Το τελευταίο.
1: Δεν θα σου φέρουμε λευκό πύργο.
0: Βασικά τα τελευταία τρία δεν θέλω να τα θυμάμαι, αλλά εσύ ψωνίζεις από τα ταξίδια.
1: Εγώ από τα ταξίδια ψωνίζω, μόνο ψωνίζω.
0: Ας περίμενε.
1: Τίποτα.
0: Δεν θα σου πω τώρα για Θεσσαλονικάρα που φέρνεις τρίγωνα, ναι, πάντα και το καταλαβαίνω, γιατί, ναι, αντί είναι η πόλη σου.
1: Είναι η πόλη μου, τι να κάνω.
0: Πας τώρα ένα ταξιδάκι στην Ιταλία. Για
1: να
0: τυράσω.
1: Θα πάρω κάτι, ρε Σιωάννα μου, να θυμάμαι. Θα πάρω μια πίτσα, θα πάρω μια μακαρονάδα.
0: Θέλεις κάτι.
1: Θα πάρω, βέβαια, βέβαια.
0: Το κάτι τι σου.
1: Ναι, να θυμάμαι ότι πήγα σε αυτή τη χώρα. Και,
0: ναι,
1: βγάζω. Εγώ είμαι πολύ τη φωτογραφία. Θέλω σε όλα τα μέρη που θα πάρω να βγάλω μια φωτογραφία, γιατί,
0: ναι,
1: μετά. Τα βλέπω στο χάρτη πάνω, τις φωτογραφίες και μου αρέσει έτσι.
0: Ότι, αλλά... ήμουν εδώ, ήμουν εκεί.
1: Ναι. Αλλά σε δώρα, σε ψώνια γενικότερα δύσκολα, γιατί όποτε πάμε ταξίδι μένουμε άφραγγοι.
0: Άτε ρε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν λέω τώρα παιδιά για Λονδίνο που πάμε συγκεκριμένα για ένα πολύ μεγάλο κατάστημα και,
1: ναι,
0: για ψώνια.
1: Ναι, που πας μάδια βαλίτσα εκεί και, και γυρίζεις με γεμάτη.
0: Βέβαια, παίρνεις καβάλιτσα μπλατό να μου αγοράζεις τι μου για με.
1: Ναι.
0: Εσείς παιδιά κάνετε ψώνια στα ταξίδια σας, σας αρέσει να μαζεύετε σουβενίρ
1: για ποιητή
0: ή μόνο αναμνήσεις?
1: Sorry, papi.

0: Πες μου πέντε πράγματα που απολαμβάνεις να ακούς το πρωί.
1: Εσένα, εμένα και σένα. Και την Κάλλη Ελευθερίου που έρχεται τώρα.
0: Τέλεια. Μίξα του Work 10 με 12 με την Κάλλη μας παρέα.
1: Παίξαμε μόλις, καταλάβετε τι έκανε, έτσι. Καταλάβετε τι έκανε. Το Give Me 5, επειδή ήταν η πρεμιέρα σήμερα. Και αύριο η Μαρία που κέρδισε σήμερα πηγαίνει με νέο παίκτη και διεκδικεί υπέροχα δώρα από Bionic.
0: Οπότε στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας, γιατί αύριο έχουμε καινούριο γύρο. Θα γίνουν ωραία. Πώς το έλεγε το πρωί και μ' άρεσε.
1: Μονομαχία.
0: Ωραίες μονομαχίες. Πλάβο να μου εμείς να φύγουμε.
1: Φεύγουμε.
0: Και ας πω κάτι, να πάρουμε και εσύ τα μαζί μας.
1: Α, ναι.
0: Γιατί όλοι όσοι έχουμε σύνδεση με Freedom, ξέρουμε ότι απολαμβάνουμε πάντα και αξιόπιστο το δίκτυο όπου και αν είμαστε, και το γρηγορότερο 5G που δεν κόλλα πουθενά. Και τώρα έχουμε και δωρεάν συνδρομή World Plus για 6 μήνες. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στη σελίδα της ΣΥΤΑ ή σε οποιοδήποτε κατάστημα, γιατί μας κακομαθαίνει.
1: 9 μέρες έμειναν για να τελειώσει ο Σεπτέμβριος και είναι μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη λευκαιμία. Το Binbar λοιπόν έχει κάνει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Το Recovery Soul, όλα τα έσοδα από αυτό το υπέροχο ρόφημα με γεύση μάγκο και πορτοκάλι, όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Καραϊσκάκιο Ίδρυμα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Οπότε απολαμβάνουμε. Και επίσης να πούμε ότι έχουμε και 3G Avenger, έτσι.
0: Έτσι. Γιατί μπορείς να λες έχουμε δυο. Ναι. Και με κάποιον τρόπο να έρθει το ένα, να το μοιραζόμαστε.
1: Δεν ξέρω, θα μιλήσουμε τα παιδιά.
0: Μίλα.
1: Αν θέλετε να διεκδικήσετε με απλό τρόπο, Shell Go Plus App, γεμίζουμε πάνω από, με τουλάχιστον 20 λίτρα Shell V-Power βενζίνη πετρέλαιο και λαμβάνουμε συμμετοχή.
0: Να προσέχετε πολύ πολύ τους εαυτούς σας. Κάλλη Ελευθερίου είναι ήδη εδώ για να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 12.
1: Και εσείς μην ξεχνάτε να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.
1: Hot Track of the Week, 4 to the Floor, Offenbach και Star Sailor. This one's getting louder by the minute. Your Hot Track of the Week on

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Η ορειλά κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας ΟΚΙΠΗ θα βρίσκεται εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, προσφέροντας δωρεάν εξέταση στο κοινό. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Άρη Κυπριανού. Γιατί η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2480-0321.
6: Σχολείο, ιδιαίτερα, αγγλικά, αθλήματα, δραστηριότητες. Στον Mix FM ξέρουμε ότι τα έξοδα είναι πολλά.
7: Please, no.
6: Γι' αυτό αποφασίσαμε να σας λύσουμε λίγο τα χέρια. Κάθε μήνα πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας. Συντονίσεις στο Breakfast Show με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη, απάντησε στην ερώτηση της ημέρας και μπες στην κλήρωση. Κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα, ένας τυχερός ακροατής κερδίζει. Και εμείς αναλαμβάνουμε τα ιδιαίτερα. Μια έννοια λιγότερη, ένας λόγος περισσότερος να χαμογελάτε. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.

Αυτός είναι ο Teddy Swims, Mr. Know It All. Έχουμε 21 του Σεπτέμβρη, ο ατέλειωτος έχει αυτός ο μήνας. Είναι ο ατέλειωτος, ατέλειωτος. Νιώθω ότι έπρεπε να είναι ήδη Δεκέμβρης τώρα. Τόσο πολύ δεν τελειώνει αυτός ο μήνας. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12 με πάρα πολύ μουσική. Man, I need. Στο 31-31 τα μηνύματά σας.

αλλά πείτε λίγο αλήθεια. Τώρα χορέψατε λίγο με αυτό το κομμάτι μέσα στο αυτοκίνητο. Σίγουρα, σίγουρα. Το ποδαράκι λίγο το κεφαλάκι μας δεξιά-αριστερά. Το κουνηθήκαμε. Δεν μπορείτε να πείτε. Θα σας ανεβάσω, μην αγχώνεστε. Να σας πω επίσης ότι μαζί μας είναι και η Epic με το Epic One. Ένα πακέτο που τα έχει όλα. Αυτό που δεν βρίσκει σε άνθρωπο, το βρίσκει στην Epic. Έχει 5 Gbps Fiber Internet για το σπίτι μαζί με WiFi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση αλλά και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Και το πιο ωραίο είναι ότι όλα αυτά έρχονται με 39,99 το μήνα. Και αν σκέφτεσαι να κάνεις τώρα τη σύνδεσή σου, υπάρχει και κάτι έξτρα. Με κάθε νέα σύνδεση με Epic One, παίρνεις δώρο για ένα tablet. Γιατί όχι. Ναι, τα δίνει όλα σε ένα με 39,99 το μήνα και δώρο ένα tablet. I knew it, I knew you, από Taylor Swift.

Εάν είσαι people pleaser, τώρα αυτά που θα σου πω είναι για σένα. Αν λες συνέχεια ναι, αν δεν μπορείς να πεις όχι, αν δυσκολεύεσαι να πεις όχι στους φίλους σου, στους αυτούς που αγαπάς, στο αφεντικό σου, ό,τι σου λέει να το κάνει, εσύ σε κάποιο μου, μέσα σου ξεριμάζεις, αλλά μπροστά λες, ναι, καλό, βέβαια, εγώ θα το κάνω εγώ. Τότε θα σου πω ότι όταν ξεκινήσεις να λες όχι, θα αλλάξει η ζωή σου. Σταματάς να κάνεις πράγματα μόνο και μόνο για να ευχαριστήσεις τους άλλους. Εν τω μεταξύ, να σα πω ότι οι άλλοι καταλαβαίνουν ότι λαλείς το ναι, λαλείς το μισό. Και καταλαβαίνουν ότι δεν θέλεις να πεις ναι, αλλά λες ναι, και αυτό τους κάνει να νιώθουν ότι έχουν δύναμη πάνω σου. Οπότε, τούτο είναι ένα insight που παρατηρήσα εγώ ότι το κάνω. Προστατεύεις το χρόνο και την ενέργειά σου, μαθαίνεις να βάζεις υγιή όρια όταν λες όχι, αρχίζεις να λες περισσότερα ναι σε σένα. Δηλαδή, με το που θα πεις όχι στον άλλον, είναι σαν να λες ναι στον εαυτό σου και αποκτάς μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Νουέβα Γιόλ! Ξεκινήστε να λέτε όχι και σε αυτούς που λέτε ναι, να λέτε ναι αλλά. Να έχει και ένα yes but. Το yes but το έμαθα από τον Τετ Λάσο. Αν δεν είδατε το νέο season, δείτε το.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. Cat's Eye.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life. Παρουσιάζει

πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99 31 0031. Give me 5, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5, think fast, talk fast. Powered by Bionic.

Μπήκα που λέτε να δω το υπόλοιπο του λογαριασμού μου σήμερα το πρωί και συνειδητοποίησα ότι πληρώνω, ξέρω εγώ, 400 subscriptions που δεν τα χρειάζομαι.

Παιδιά, δεν υπερβάλλω. Μπήκα στο subscription να δω πόσα πληρώνω το μήνα. Πληρώνω. At least έκανα cancel τα subscriptions μου. Πληρώνω μέχρι και 100 ευρώ. 100 ευρώ το μήνα. Εφεύκα σε subscription, δεν θυμούν κάτι παιχνίδια, άκυρα. Κάτι, αυτά τα. Έχετε δει αυτές τις διαφημίσεις που πέφτουν στο Instagram, που είναι και καλά AI σειρά, drama σειρά. Πλήρωνα μπουτζίνα, πλήρωνα κάτι παιχνίδια που δεν πήγα ποτέ. Πλήρωνα κάτι applications που σου κάνουν και καλά καρουζέλη στο Instagram, που σου κάνουν μόνα τους edit. Κάτι. Εντάξει. Δεν ξέρω πόσα subscriptions πληρώνετε. Αλλά προκαλώ τους ακροατές του Mix at Work να αφήσουν ό,τι και αν κάνουν αυτή τη στιγμή, να μπουν στα settings του κινητού τους και να μου στείλετε μήνυμα στο 3131 πόσα subscriptions σβήσατε που δεν χρειάζοσασταν. Και αυτά τα λεφτά να τα βάζετε στην άκρη κάθε μήνα. Γιατί τόσο καιρό τα δίνατε χωρίς να το ξέρετε.

0: 5 down. Number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Από τις 23 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, το Τρόοδος μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο άθλησης, πολιτισμού και ευεξίας, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας και από διαφορετικές χώρες συναντιούνται, συμμετέχουν και ζουν το βουνό μέσα από μοναδικές εμπειρίες. Mountain Game Cyprus 2026. Η υγεία δεν είναι μόνο η άσκηση, είναι η κίνηση, η διατροφή, η φύση, η συμπερίληψη, η γνώση, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη σύνδεση. Mix FM Live Link το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 στην πλατεία Ομόδους παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Έλενα Ολυμπίου. Σας περιμένουμε!
3: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο NEC και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.

12 λεπτά μετά τις 11. Πάει να πει ότι έχουμε άλλη μια ώρα μαζί εδώ στο Mix at Work και μαζί μας είναι και τα Coffee Berry που τώρα που είναι Σεπτέμβρης ακόμα, τσον τελειώνει ο ατέλειωτος. Τότε χρειαζόμαστε περισσότερη ενέργεια και περισσότερο καφέ και πολύ πιο απολαυστικό καφέ κιόλας. Θα τον πάρετε από τα Coffee Berry και να σου πω ότι δεν θα πίνεις απλά τον καφέ σου έτσι σκέτο. Θα τον πίνεις μέσα σε αυτά τα υπέροχα Max που έχει τώρα, το Orange Trend, το Purple Pastel, το White Pastel, το Yellow και το μπλε, το μπλε με... Εσύ είσαι έναν άσπρο και είσαι έναν μπλε με κίτρινο. Το αγαπημένο μου είναι το μπλε με κίτρινο. Θα κάνετε μια βόλτα από τα Coffee Berry, θα πάρετε το αγαπημένο σας ρόφημα και θα επιλέξετε τα 5 υπέροχα αυτά χρώματα. Να μιλήσω σήμερα, παιδιά, θέλω άλλον καφέ. Coffee Berry, ένα σκέτο παρακαλώ.

δεν είσαι. Music, τότε έτσι κι αλλιώς πρέπει να ακούς, γιατί σε κάποια φάση θα φτάσεις. Και είμαι σχεδόν 40. Εγώ είμαι παρακάτι. Είμαι 40 παρά 6 μήνες. Τέλος πάντων. Αν είσαι 40 ετών, τότε αυτά τα 5 πράγματα συνδέθηκαν με τη μεγαλύτερη πιθανότητα να φτάσεις στα 90. Τώρα θα στα πω αυτά τα 5 πράγματα. Αν θέλεις να φτάσεις στα 50, τα κάνεις. Αν δεν θέλεις να φτάσεις στα 50, δεν τα κάνεις. Εγώ δεν είμαι σίγουρη αν θέλω αυτό στα 90 ή 50. Είπα 50, 90. Αν θέλεις να φτάσεις μέχρι τα 90 σου, τότε πρέπει να προσέξεις αυτά τα πράγματα στην έρευνα που έγινε. Πρώτον, να μην καπνίζεις. Δεύτερον, να έχεις υγιές σωματικό βάρος. Τρίτον, να έχεις αρτηριακή πίεση κάτω από 140. Με βοηθάει η δουλειά μου. Ανεβαίνει η πίεση μου τσιπάνω και ξανακατεβαίνει. Να έχουμε χοληστερόλη κάτω από το όριο που έχει θέσει η μελέτη, θα σας πω και το όριο αυτό, και να έχουμε υγιή επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Δεν τα έψαξα τα σακχάρα μου, αλλά να σας πω ότι η διαφορά είναι τεράστια από τους ανθρώπους που τα έχουν αυτά τα πράγματα και από τους ανθρώπους που δεν τα έχουν. Δηλαδή, από τους άντρες που δεν είχαν κανέναν από τα 5 αυτά που σας είπα, μόνο το 6,8 έφτασε να γίνει 90 χρόνων. Αντίθετα, αυτοί που τα έχουν και τα 5 κριτήρια, το 41% έφτασαν τα 90 τους. Αυτός είναι ο Peter André.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει μέσα στην πόλη Music Festival. Όλο πιο πάνω. Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει. Μέσα στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα.
3: Πες μου το ναι.
2: Παρουσιάζει και η Polnet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.

0: Λοιπόν, έχω μία θεωρία. Έλα, πελάτωνα μέσα τώρα. Όχι, θα έρθεις. Έχω μία θεωρία ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ένα κλασικό δικό τους ανέκδοτο. Έχουν ένα ανέκδοτο, ας πούμε, που τύπου. Την ώρα να σε ρωτήσει κάποιο και σε κανένα ανέκδοτο ή την ώρα που θα παίζουν ανέκδοτα, θα έχει το ανέκδοτο σου το έτοιμο, το στάνταρ.
1: Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι πέφτετε πάνω μου.
0: Λοιπόν, και επειδή εσύ έπεσε πάνω μου, μπήκε μέσα στο στούντιο τώρα. Ναι. Λοιπόν, θα σου πω.
1: Ήταν να σε γνωρίσω από κοντά. Ναι. Για πες, ναι.
0: Το ανέκδοτο σου το. Ήταν ένα οχταπόδι. Και κολυμπούσε. Κάνω το οχταπόδι που κολυμπάνε τώρα. Κολυμπούσε και βλέπει μια οκταποδίνα. Και λέει, α, μάνα μου, είναι ωραία, γκόμενα, να πω κοντάρεις. Πάει κοντά, πάει κοντάρεις. Να λες, θες να πάμε μια βόλτα χέρι με χέρι, χέρι με χέρι, χέρι με χέρι, χέρι με χέρι, χέρι με χέρι.
1: Πω, φεύγω, φεύγω. Ήταν ο τρόπος σου για να με διώξεις, εντάξει.
0: Είδες, να μην μπαίνεις μέσα στο στούντιο, πόδι με πόδι, πόδι με πόδι.

Και κάπου εδώ με τον παπά ούτε έφτασε δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού. Έχουμε καινούριο hot track αυτή την εβδομάδα. Four to the floor. Τι κομματάρα. Δυναμώστε την ένταση. Σας αφήνω. Έχουμε live link. Μείνετε συντονισμένοι. Και τα λέμε ξανά αύριο εδώ στις 10. Φιλιά πολλά. Bye. This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργή με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition.
4: Πες μου το ναι.
3: Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonlet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
2: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.
5: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
6: Give me 5!
7: Give me 5!
5: Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99 31 0031. Give me 5! Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5! Think fast! Talk fast. Powered by Bionic.

0: Πόσο άνετα και πόσο οικία, Φραγκίσκο μου, λέει καλά. Πόσο άνετα και πόσο οικία, Άρη Κυπριανού, νιώθουμε ανάμεσα στους φοιτητές.
1: Μα επειδή έτσι κι αλλιώς είμαστε σε μια ηλικία φοιτητική, Ιωάννα, ναι, Λαμπροπούλου, ναι. Αν και νομίζω ότι η φοιτητική ζωή δεν έχει ηλικία.
0: Όχι, και δεν έχει και τέλος η φοιτητική
1: είναι αίσθηση,
0: ζωή.
1: Είναι αίσθηση.
0: Είμαστε σπουδαστές της ζωής. Το πρώτο μας live μαζί, ότι είμαστε γουρλίδες, το βλέπουμε.
1: Το βλέπουμε ξεκάθαρα. Γίνεται ο κακός χαμός εδώ. Ο καλός χαμός θα πω.
0: Αυτό.
1: Γιατί κακός. Πολύ καλός χαμός.
0: Και κάνουμε και αρχή στο Unifest.
1: Βέβαια.
0: Είναι το πρώτο. Επιστροφή λοιπόν με αυτό το φανταστικό event από Student Life.
1: Το Unifest 2026, παιδιά, είμαστε εδώ. Ο κόσμος είναι. Υπάρχουν χίλια περίπτερα εδώ, μπορείτε, ναι, να δείτε ό,τι θέλετε, θα σας τα πούμε σιγά σιγά ένα-ένα.
0: Για όλες τις εκπλήξεις, όλα τα δώρα και όλα τα όμορφα που έχει φτιάξει για ακόμα μια χρονιά το Student Life για τους φοιτητές.
1: Εμείς θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12, παρέα με Ιωάννα Λαμπροπούλου.
0: Άρης Κυπριανού, το πρώτο μας live-ing μαζί. Στείλτε ευχές.
1: Στείλτε να μας πείτε έτσι μια καλή κουβέντα, ρε,
0: ναι,
1: παιδιά. Τι,
0: ναι,
1: ζητάμε κι εμείς.
0: Έλα, πάμε να συνάξουμε πράγματα που λέει τα περίπτερα τώρα. Ναι, σε μάθω.
1: Ναι, ναι, okay, τέλεια. Don't just listen. I'm always with you everywhere. Watch live at mixfmradio.com.

0: Unifest 2026, εδώ είμαστε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη Λευκωσία, στην πλατεία εδώ που γίνεται χαμός. Ιωάννα μου.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Όλα τα ωραία πράγματα ξεκινάνε με Student Life. Οι φοιτητές είναι κατενθουσιασμένοι. Περιμένουν εδώ για να πάρουν τα δωράκια τους και όλες τις εκπλήξεις που τους επιφυλάσσει το Unifest.
0: Νομίζω πως είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος για να επιστρέψεις στο Πανεπιστήμιο μετά από ένα έξαλλο καλοκαίρι.
1: Βέβαια, λες, αξίζει τον κόπο, ρε φίλε, η επιστροφή.
0: Εγώ πεθαίνω με τις μασκότ που υπάρχουν, τις αγαπώ. Ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι. Ναι. Και σε όλα τα περίπτερα βλέπεις ότι δίνονται πάρα πολύ ωραία πράγματα. Κάθε χρόνο μαζεύονται πάρα πολλά μπραντς και είναι πολύ ωραίο να βλέπεις πως στηρίζουν όλα αυτά τα πολύ πολύ γνωστά μπραντς στους φοιτητές.
0: Αυτό είναι. Είμαστε και εμείς μαζί ως Mix FM δίπλα στους φοιτητές για την καινούρια τους φοιτητική χρονιά, σχολική χρονιά. Πώς το λέμε?
1: Έτσι, σχολική,
0: φοιτητική.
1: Φοιτητική χρονιά.
0: Φοιτητική χρονιά.
1: Ας το πούμε. Και αν αναρωτιέστε πότε έρχεται το Unifest στο δικό σου πανεπιστήμιο, πότε έρχεται κοντά σου και όλα τα μπραντς που θα βρεις, μπορείς να μπεις στο studentlife.com.cy. Κάθετος Unifest για να δεις πότε θα βρίσκεται κοντά σου.
0: Ξαναπέτω κάθετος, είπες το ωραία.
1: Κάθετος Unifest.
0: Μα το λες υπέροχα, Ιωάννη.
1: Θα μας σου πω τώρα, Ρε Κυπριανού. Είσαι εδώ.

0: Λοιπόν, Άρη Κυπριανού, είσαι έτοιμος για το πρώτο μας role play?
1: Role play.
0: Λοιπόν, θα είμαι η καθηγήτρια και θα σε εξετάσω.
1: Α, μπήκες εντελώς στη λογική φοιτητικών χρόνων.
0: Ναι, μαζί μας λοιπόν ο φοιτητής Άρης Κυπριανού.
1: Καλησπέρα.
0: Πού βρισκόμαστε, κύριε Κυπριανού?
1: Βρισκόμαστε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο UNIFEST 2026.
0: UNIFEST 2026, ποιος το διοργανώνει όλο αυτό για τους φοιτητές?
1: Μα να είναι η Student Life.
0: Πολύ σωστά.
1: Και μήπως είναι το νούμερο ένα Back to Uni Festival?
0: Πω, αυτός είναι πολύ καλός, ρε παιδιά.
1: Πάω και για τα bonus.
0: Ναι, ποιος το παρουσιάζει, πάμε λίγο στους χορηγούλιδες.
1: Η Volt.
0: Μπράβο! Και θέλω να μου πεις τώρα τους χορηγούς.
1: Λοιπόν, πόσους θέλεις να σου ονοματίσω?
0: Κάτσε, με τρεις, περίμενε. Τρεις θέλω.
1: Τρεις. Domino's Pizza.
0: Ναι.
1: Generation Aegean.
0: Πολύ σωστά.
1: Στοίχημα.
0: Πολύ σωστά. Θα πάρεις αστεράκι.
1: Τέλεια.
0: Α, ξαπερίμενε, στα νύπια γογιάτζα. Θα πάρεις. Τι θα πάρεις?
1: Θα πάω στο επόμενο έτος.
0: Μπράβο. Μάλιστα.
1: Θα περάσω το μάθημα. Άριστα. Τέλεια.
0: Άριστα.
1: Άρης από το Άριστα.
0: Μπράβο.
1: Είδες,
0: και Πανεπιστήμιο Κύπρου από το Κυπριανού.
1: Τέλειο. Τέλειο.
0: Τι άλλο θέλουμε? Τώρα έλα εδώ να ανακατωθούμε λίγο.
1: Παρακαλώ.
0: Γιατί είπαμε ότι πάρα πολλά brands στηρίζουν κάθε χρόνο τους φοιτητές μας. Και είμαστε τώρα εδώ στο περίπτερο των Jailbirds.
1: Των Jailbirds, βεβαίως.
0: Και βλέπω πάρα πολύ ωραία δωράκια εκεί. Και ποιο είναι το παιχνίδι, ο φίλος μας τώρα ρίχνει μπαλάκι και πρέπει να μαζέψει πόντους.
1: Μόλις το είπες, έχασε το πλάσμα.
0: Σταμάτα, ρε, μπαίνει ο μάτι μου.
1: Είναι κούτσισε, Ιωάννα, από την ώρα που το είπες, είναι κούτσισε.
0: Σταμάτα, σταμάτα. Έλα εδώ, συγγνώμη, θα μπω. Τώρα φάμε και κανένα μπαλάκι στο κεφάλι. Όχι, γίνεται ξανά.
1: Να δοκιμάσεις εσύ.
0: Να του δώσουμε άλλα τρία μπαλάκια. Έλα να δοκιμάσω εγώ για σένα, λαλείς. Κράτα μικρόφωνο.
1: Έλα, για να δούμε. Έλα, Ιωάννα, εσύ το.
0: Περίμενε.
1: Ήρθε μια γριά στην πόλη.
0: Πιο μεγάλα τα νούμερα.
1: Ιωάννα, μου βάλω το κάπου.
0: Έλα, το βάλω.
1: Όχι, Ιωάννα.
0: Περίμενε,
1: έλα ξανά. Μπράβο! Στο μεγαλύτερο το βάλες. Μπράβο.
0: Έχω άλλο ένα μπαλάκι δικαιωμένο.
1: Δικό μου, Τζίνο. Δικό μου το μεγάλο.
0: Έλα, βάλ το Άρη για το φίλο μας να με.
1: Όχι.
0: Άντε, ρε Άρη. Και να δοκιμάσω ξανά το 300, εντάξει.
1: Ιωάννα μου, εντάξει, έμπειρα. Έκαμε στο μια φορά, δεν χρειάζεται να εκτεθείς.
0: Κάτι σου κέρδισα. Σου κέρδισα τίποτα?
2: Ένα κουπόνι.
0: Μπράβο!
1: Μπράβο, Ιωάννα.
0: Με πολύ τραγωσή πόντι.
1: Συγχαρητήρια.
0: Αγαπώ το μια φορά Τζοάρης, ποιος το είπε?
1: Εδώ.
0: Εδώ.
1: Μια φορά Τζοάρης ήταν εδώ.
0: Εξαιρετικό.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εσείς παίξατε ή ακόμα?
3: Παίξαμε.
0: Α, σε κερδίσατε.
1: Κερδίσε.
3: Σαρώσαμε.
1: Μπράβο.
0: Α, μπράβο. Κερδίζουμε λοιπόν πολύ ωραία πράγματα από όλα τα μπραντς. Μετά είναι να κερδίσεις εσύ κάποιο.
1: Εκεί τα είναι πολλά παιχνίδια. Θεωρώ ότι θα πάω σε άλλο παιχνίδι. Εγώ τώρα να σου βάλω τα γυαλιά.
0: Εντάξει. No slowing down now. You're on Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotech και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για

Γι' αυτό αποφασίσαμε να σας λύσουμε λίγο τα χέρια. Κάθε μήνα πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας. Συντονίστε στο Breakfast Show με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη. Απάντησε στην ερώτηση της ημέρας και μπες στην κλήρωση. Κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει και εμείς αναλαμβάνουμε τα ιδιαίτερα. Μια έννοια λιγότερη, ένας λόγος περισσότερος να χαμογελάτε. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.

0: Επειδή εδώ στο Mix FM είμαστε γαλαντόμοι, εδώ στο Unifest έχουμε κλειδιά αυτοκίνητου, χαρίζουμε ένα αμάξι.
1: Όχι, όχι, παιδιά, κάποιο έχασε τα κλειδιά του.
0: Άφησε με να κάνουμε έναν giveaway.
1: Εντάξει, άκου τι να κάνουμε τώρα για να σιγουρευτούμε. Πώς να σιγουρευτούμε ότι θα έρθει κάποιο να διεκδικήσει τα κλειδιά αυτού του αυτοκινήτου. Γράφει πάνω. Bad driver.
0: Τι χρώμα είναι το μπρελόκ?
1: Αυτό ρωτάμε.
0: Χώστο.
1: Βρες το χρώμα του μπρελόκ και κέρδισε ένα ελαφρώς μεταχειρισμένο, θα πω.
0: Βασικά κέρδισε το δικό σου.
1: Εν τω μεταξύ, Άρη.
0: Ιωάννα.
1: Μπορούσαν να μας πούν και είναι το αυτοκίνητο, ναι, είναι τα γέρημα, αλλά δεν πειράζει.
0: Ναι, θα μπορούσαν.
1: Έχει πιο πολύ ενδιαφέρον.
0: Και αυτό,
1: αυτό
0: μπορείτε να
1: το...
0: μας πείτε. Και θέλουμε και τη μάρκα.
1: Ναι, Φραγκισκό. Είναι διπλό. Τα vouchers μας, σε παρακαλώ, να τα φυλάξεις εκεί.
0: Όχι να μας τα πιάσεις, Φράγκη, δικά μας.
1: Κανόνισε.
0: Και έβαλε τα μέσα στην πούγκα του, Ιωάννα.
1: Βλέπουμε φοιτητές χαρούμενους να παίρνουν από διάφορα brands και δώρα και εκπτωτικά κουπόνια, vouchers.
0: Αυτά μπορεί να κάνουν και για τη Λετίσια, έτσι. Είναι healthy habits.
1: Μόνο με 5 υλικά. Για να δούμε αυτές τις μπάρες. Θέλω να δοκιμάσουμε αμυγδαλοβούτυρο και μαύρη σοκολάτα.
0: Να δοκιμάσουμε.
1: Εσείς πήρατε ήδη κάτι από εδώ?
2: Ναι.
1: Ναι. Για πες μου τώρα, το Unifest είναι το πιο τέλειο πράγμα για τους φοιτητές, γιατί τον καιρό του Άρη δεν υπήρχαν.
2: Ναι.
1: Είναι ωραίο γιατί και γνωρίζεστε και οι φοιτητές μεταξύ σας, φαντάζομαι, κάνετε τον bonding σας. Τι είναι, Άρη?
0: Τίποτε, μήνα στον καιρό του Άρη. Θα δοκιμάσεις, θα πάρεις κάτι να δοκιμάσεις.
1: Ναι. Healthy habits, λοιπόν, είναι εδώ το περίπτερο στο Unifest. Να μας βοηθήσει τώρα η κοπέλα. Έλα, δοκίμασε.
0: Μπορώ, έτσι να μου πουν κάτι. Μπορώ να δοκιμάσω.
1: Να δοκιμάσουμε.
0: Τέλεια.
1: Τι είναι αυτό που δοκιμάζει ο Άρης?
2: Είναι με μέλι.
0: Με μέλι.
1: Ωραία. Και αυτό?
2: Είναι με φυσικό βουτύρο.
1: Ναι, δοκιμάζω εγώ φυσικό βουτύρο.
0: Με μέλι είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Τέλεια. Πρέπει να μασίσεις εσύ για να μιλά κάποιος. Mm-hmm. Και να δοκιμάσω εγώ το φυσικό βουτύρο.
0: Τώρα είναι η σειρά σου, δοκίμασε.
1: Οι φοιτητές έρχονται εδώ στο περίπτερο. Προτιμούν healthy habits οι φοιτητές.
2: Η ουρά μας δεν τελείωσε.
0: Η αλήθεια, ναι. Υπάρχει μια ουρά, παιδιά, μέχρι τα άλλα περίπτερα. Άρεσεν της το φυσικό βούτυρο και το mailing και το φυσικό βούτυρο. Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια, να το ξανακάνετε.
1: Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, λοιπόν, βρισκόμαστε και εσείς μπορείτε να ενημερωθείτε. Θα πούμε και εμείς αργότερα τα επόμενα.
0: Εννοείται, εμείς είμαστε εδώ μέχρι τις 2. Το Unifest είναι μέχρι και τις 3. Προλαβαίνετε, παιδιά, προλαβαίνετε.

0: με κατηγορείς τόση ώρα ότι σε συστήνω από εδώ και από εκεί, ναι. Ξέρεις τους ούλους. Την Τόνια μου που τον πει, παρέν την ήξερες.
1: Όχι, δεν ήξερα, δεν είχα τη χαρά.
0: Πολλά μπραντς λοιπόν έβαλα στο Unifest και ένα από τα δικά μου αγαπημένα, το Bean Bar, με τις καφεδάρες του και όλα τα ροφήματα. Και στηρίζει τους φοιτητές, όπως και πολλά άλλα μπραντς εδώ.
1: Ναι, γιατί νομίζω ότι δεν μπορείς να βγάλεις φοιτητική χρονιά χωρίς καφέ.
0: Με τίποτα όμως, νομίζω είναι η απαραίτητη βιταμίνη. Καφεΐνη βιταμίνη.
1: Free hugs. Ιωάννα, θέλεις μια αγκαλιά?
0: Θέλω μια αγκαλιά, βεβαίως.
1: Εντάξει, πολλά ωραία.
0: Γεια σου, είσαι καλά εκεί μέσα? Τέλεια, είναι καλά παιδιά, είναι καλά και δίνει αγκαλιές.
1: Ναι, ναι, ναι, πού πάμε,
0: λοιπόν, πες μου. Άκου.
1: Οδήγησέ με, ξενάγησέ με.
0: Θα πάρουμε μας για μετά, θα πάμε να πάρουμε και εκείνα τα τέλεια τα ποτήρια. Άσε να σε βοηθήσω εγώ. Έλα, θέλω να μοιραζόμαστε το δικό μου μικρόφωνο, δέχεσαι?
2: Εντάξει.
0: Άρη Κυπριανού.
1: Εντάξει, ό,τι θες εσύ.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο πολύ αγαπημένο brand, Trends Beauty Shop. Είναι εδώ και τι γίνεται, άθανεται πολύ ενδιαφέρον, Άρη.
1: Αρχικά γίνεται χαμός, η ουρά είναι τεράστια και έχει εδώ ένα... Α, τούτα με το γάντζο.
0: Είναι αυτό το τέλειο, όχι ρε Άρη. Ωραία. Είναι αυτό το παιχνίδι που βάζεις κέρμα και γυρνάς και βγαίνει το μπαλάκι που έχει μέσα το δώρο.
1: Τέλειο, ωραία, ωραία. Τι δώρο θέλεις, πέ μου, να σου κερδίσω ένα δώρο.
0: Θα μας πούνε εδώ τα κορίτσια από Trends Beauty Shop. Αχ, να περάσουμε εδώ, συγγνώμη παιδιά. Το Trends Beauty Shop πάντα δίπλα στους φοιτητές.
3: Εννοείται, κάθε χρονιά.
0: Τι βάζουμε, κέρμα?
3: Ναι. Κέρμα, γυρνάμε και βρίσκουμε το δώρο.
0: Βλέπω εσύ βάζεις τα κέρματα. Πόσο μπροστά?
3: Είμαι τυχερή γι' αυτό.
0: Πολλά μπροστά. Έλα να δούμε τώρα, παιδιά ζωντανά, τι θα κερδίσει η φίλη μας ή...
4: Αμαλία.
0: Η Αμαλία, για
1: Έρωχο να όνομα αρχικά, Αμαλία μου.
0: Αμαλία, να σου πω κάτι.
1: Είναι η Βιργινία, μάλλον, σωστή συνάδελφο.
0: Για τη Βιργινία θέλω να τη πω, ναι.
1: Η Βιργινία είναι σωστή συνάδελφο.
0: Α, τι κέρδισε η Αμαλία? Για να δούμε, για να δούμε. Αμαλία, καλό.
5: Unboxing live.
0: Έλα, μίλα μας.
4: Κερδίσαμε έναν white glow.
6: Wow.
4: Και... 20%.
0: Ναι.
4: Και μια μασκούλα.
0: Α, από Youth Love, πάρα πολύ καλό.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γαλαντόμι εδώ στο Trends, γαλαντόμι, μπράβο.
0: Και πολύ ωραίο το παιχνίδι, παιδιά. Και εμένα χωνεστέ. Βάλει οι φίλοι μας τα κέρματα.
1: Α, ναι, ναι, ναι, παιδιά, δεν χρειάζεται να βάλετε εσείς. Υπάρχουν κέρματα εκεί. Επίσης, για όσους πεινάτε, εγώ αυτή τη στιγμή κατευθύνομαι προς την Domino's Pizza με πάρα πολύ χαρά.
0: Μας οδηγεί η γεύση φανταστική της Domino's Pizza.
1: Η μυρωτιά, επίσης, έτσι την ακολουθούμε και έχει εδώ ένα μπάζερ που θέλω να παίξω.
0: Α, ωραία, λοιπόν, παιδιά. Θα παίξει ο Άρης μας εδώ στο περίπτερο της Domino's Pizza. Κοπιάστε. Α, περίμενε. Θέλουμε τις οδηγίες και στον αέρα, περίμενε.
7: Λοιπόν, πρέπει να σταματήσει ακριβώς ο χρόνος στα 10 δευτερόλεπτα.
0: Πάμε. Τέλεια. Εδώ, συμβαίνουν όλα ζωντανά. Για να δούμε πώς θα τα πάει ο Άρης Κυπριανού. Για να δούμε, παιδιά. Να γουτσίσεις. Άρη,
1: να δούμε.
0: Είσαι αισιόδοξος?
1: Είμαι πολύ.
0: 10 δευτερόλεπτα. Εντός 10 δευτερόλεπτα τελικά. Μπράβο! Όχι. Είμαι γελίο στραβή.
7: Μια δωρεάν μεγάλη πίτσα. Ενώ τώρα που είμαι στο 10,07 κερδίζω δωρεάν μια μικρή.
0: Ωραία, θα δοκιμάσω εγώ τώρα. Μηδέν είστε.
1: Είναι hiring, Ιωάννα, κέρδισα πρόσληψη.
0: Μπράβο! Εντάξει, ξέρω τους υπεύθυνους, τσαμέ. Για να καταφέρω.
1: Για να δούμε, Ιωάννα.
0: Άτε. Έλα, κάμε live commentary.
1: Λοιπόν, Ιωάννα, αυτή τη στιγμή σκύβει πάνω στο buzzer. Είναι έτοιμη, είναι στα 7. Έλα, Ιωάννα, έχεις το. Όχι, Ιωάννα. 9,66. Άρα μεταξύ των δύο κέρδισα εγώ.
0: Ποιος είναι ο μέσος όρος?
1: Ο μέσος όρος του 9,66 με το 10,07. 9,82, πρέπει κάπου εκεί.
0: We are hiring.
1: Τέλεια. Θέση εργασίας και οι δύο.
0: Φραγκίσκο, σε σένα αγάπη μου ο λόγος. Έλα.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Από τις 23 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, το Τρόοδος μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο άθλησης, πολιτισμού και ευεξίας, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας και από διαφορετικές χώρες συναντιούνται, συμμετέχουν και ζουν το βουνό μέσα από μοναδικές εμπειρίες. Mountain Game Cyprus 2026. Η υγεία δεν είναι μόνο η άσκηση, είναι η κίνηση, η διατροφή, η φύση, η συμπερίληψη, η γνώση, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη σύνδεση. Mix FM Live Link το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 στην πλατεία Ομόδους, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Έλενα Ολυμπίου. Σας περιμένουμε!
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
4: Μες στην πόλη Music Festival.
3: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή
4: για ένα throwback,
3: Zeros και Chance
4: στην καρδιά της πρωτεύουσας.
3: Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και Hip Hop μέχρι Pop, Dance, House και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. Betty Zen, Mr. Unknown, hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.

0: Σ' ακολουθώ.
1: Ακολούθαμε, πάω εδώ έτσι στο Beanbar. Όπα, εντάξει, μια χαρά. Εδώ στο Beanbar είμαστε στο Unifest 2026.
0: Οι ραδιοφωνικές καριέρες.
1: Ευτυχώς έχουμε We Are Hiring από την Domino's.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλειο. Είμαστε εδώ στο Beanbar. Είναι περιπτεράκι εδώ στο Unifest, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
0: Και έχουμε και Αλφα Μέγα. Spin and Win, τι γίνεται εδώ, ποιος θα μας πει παίζεται εδώ, παίζουν τα κορίτσια. Έλα, άρη να δούμε τι θα κερδίσουν.
1: Λοιπόν, είμαστε γουρλίδες, λες.
0: Είμαστε. Ελπίζω τι να μην τα δοκιμάστε κορίτσια. Ξανά. Έχετε κερδίσει ένα πακέτο με προϊόντα Αλφα Μέγα.
1: Τέλειο.
0: Και μεγάλο
1: τέλειο.
0: Δώρο. Τι ωραία, ρε
1: παιδιά. Μπράβο, σε καλή μεριά.
0: Αγαπάμε. Φυσικά.
1: Θα παίξουμε.
0: Έλα να παίξουμε.
1: Θα παίξεις ή να παίξω.
0: Αγαπάμε λίγο παραπάνω. Είμαι και λίγο θεόστραβη εγώ.
1: Enter phone.
0: Παρότι είμαι φοιτήτρια ακόμα.
1: Πρέπει να έχω.
0: Ναι, ναι. Αν όλοι έχουμε... Ναι, έχεις.
1: Παίζω.
0: Παίζει τώρα ο Άρης, παιδιά, και σας έλεγα ότι αγαπάμε λίγο παραπάνω τα μπραντς που στηρίζουν τους φοιτητές μας. Γιατί μπορεί να ακουστεί κλισέ, αλλά είναι το μέλλον μας.
1: Για να δούμε τι κέρδισα.
0: Τι κέρδισες?
1: 200 βαθμούς στην εφαρμογή του Αλφα Μέγα.
0: Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία συγχαρητήρια, αλλά να παίξω εγώ.
1: Πάλε και εσύ το δικό σου αριθμό τώρα. Έτσι, θα σας κάνω μία αναμετάδοση κανονικά ως αθλητικός ανταποκριτής. Η Ιωάννα αυτή τη στιγμή βάζει τον αριθμό τηλεφώνου.
0: Βάλες μάμας μου εγώ, γιατί αν είναι πόντινο σπράσι.
1: Δεν θα τον πω τον αριθμό στον αέρα.
0: Εν είμαι κυρία της μάμας μου.
1: Λοιπόν,
0: έβαλα της μάμας μου για να πιέει τους πόντους αν είναι πόντι.
1: Spin that wheel.
0: Πώς,
1: έτσι.
0: Τι θα κερδίσω, τι θα κερδίσω.
1: Για να δούμε τι θα πάρει ο Ιωάννα Λαμπροπούλου.
0: Ακούν οι φοιτητές μας εδώ στο περίπτερο της Αλφα Μέγα.
1: Λοιπόν, Ιωάννα.
0: Συνδρομή Foodie Pro για ένα χρόνο,
1: Ιωάννα.
0: Ναι, αλλά πιάνε το η μαμά μου τώρα που βάλω τον αριθμό της.
1: Ναι.
0: Τέλειο.
1: Θα παραγγέλνεις από το κινητό της μαμάς σου.
0: Καλά να πάθω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Beanbar μας. Το αγαπημένο είναι εδώ. Εμείς θα συνεχίσουμε, παιδιά, τη ζωντανή αναμετάβωση, γιατί πολλά περίπτερα είναι εδώ στο Unifest.
1: Βεβαίως.
0: Το πρώτο της σεζόν.
1: Το πρώτο της σεζόν. Θα είμαστε μέχρι και τις 2 και μέχρι τις... Εδώ, την ξέρεις,
0: κυρία.
2: Η κυρία Αντία, εσείς ποιοι είστε?
1: Η κυρία Αντία.
0: Κυρία Αντία μου.
2: Εσάς θεώρησα από τον καιρό που μου μιλάει στις τηλεοράσεις.
1: Μεγαλώσατε μαζί της.
2: Εσάς να μεγαλώσετε εσείς μαζί μας.
1: Ναι, ναι, είμαστε καινούργια φρουνιά εμείς.
2: Οπωσδήποτε, βεβαίως. Ελάτε εδώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου που είμαστε. Για το πρώτο Unifest της χρονιάς θα μας δίνετε σε όλα τα περίπτερα να γνωρίσουμε τα καινούργια μικρά σκλαβάκια.
0: Κυρία Αντία μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην μιλάτε έτσι για το μέλλον του τόπου. Για τους φοιτητές μας.
2: Έχετε δίκιο να σπουδάζετε, γιατί. Πώς να σας το πω, υστερούμε σε υπαλλήλου. Κερνούμε pom sticks από τη Lawrence. Τους γλυκάνουμε. Αντί κρακεράκι, διούμε pom stick. Κακή!
0: Ναι, αλλά δεν θέλω να μας διάς. Πάει ο δίσκος τσίτσι, κυρία Αντία μου.
2: Εδώ σου αμέσω πιάει.
1: Να πιάω εγώ από έναν τρέπο με κυρία Αντία μου. Θέλεις εσύ, Ιωάννα μου.
0: Μεγάλες προσωπικότητες θέλω, ναι. Μεγάλες προσωπικότητες, παιδιά, εδώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ήρθες να κάνει σποδαρικό στο Unifest.
2: Αν δεν ερχόταν η καλύτερη HR του κόσμου.
1: Διδάσκω
2: τη γνώση μου σε αυτά εδώ τα παιδάκια που έχουν μέλλον ή δεν χαμογελαστά ότι σε κάτι χρόνια από σήμερα θα κλαίνει τη μοίρα τους.
0: Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Η αισιοδοξινότητα της κυρίας μας εδώ, της κυρίας Δίας μας, με αισιοδοξία ταινίζει το μέλλον.
3: Where Cyprus comes for the hits.
4: The island's number one hit music station.
3: Mix

0: Εδώ UniFest 2026 είναι το πρώτο της χρονιάς στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Θα ακολουθήσουν και άλλα σε άλλα πανεπιστήμια, Ιωάννα Λαμπροπούλου.
1: Βεβαίως και μπορείτε online να δείτε το πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά, εμείς σας τα κάνουμε κουτσά καθαρισμένα. Θα σας δώσουμε όλο το πρόγραμμα σε λίγο.
0: Και εδώ, εννοείται, επειδή έχω έναν έρωτα, έχω κατευθυνθεί στο περιπτεράκι των McDonald's.
1: You're loving it.
0: I'm loving it, ξεκάθαρα.
1: Τι παίζουμε εδώ, κορίτσια.
0: Τι παίζουμε, τι είναι το παιχνίδι εδώ.
2: Guess the name.
0: Guess the name.
2: Και έχουμε διάφορα προϊόντα της McDonald's, τα οποία παίζουν τοποθετώντας στο μέτωπο το έναν άτομο και τα άλλα τρία μαντεύουν λέγοντας, απαντώντας σε ερωτήσεις ναι ή όχι.
1: Πάντως, Άρη, θα κερδίζαμε σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Να τα πούμε και αυτά. Μπορούμε να βοηθάμε τους παίχτες ή θα μας κράξετε.
0: Να βοηθήσουμε, λες.
1: Θα μας κράξουν, αλλά βοηθήσουμε λίγο τους παίχτες.
0: Ωραία. Εγώ έρχομαι από την άλλη πλευρά, Ιωάννα.
1: Ναι, εδώ παίζει.
0: LL.
3: Χάμπεργκερ.
1: Γεια σας.
0: Μόλις πήγε η Ιωάννη Λαμπροπούλου δίπλα σου, ήβρες το.
1: Να σημειωθεί.
0: Γουρλού η Λαμπροπούλου, γουρλού.
1: Είμαι, παιδί μου. Είμαι, πώς θα το κάνουμε.
0: Θες να βάλεις και εσύ ένα να σου εξηγήσω.
1: Άντε, θες να
0: παίξουμε. Ιωάννα. Θα βάλει ένα η Λαμπροπούλου να της εξηγήσουμε, να δούμε αν θα το βρει.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη, βάζει τώρα το.
1: Αχ, η κορδέλα.
0: Πρέπει να πάω από μέσα εγώ, ναι.
1: Άρη, η κορώνα είναι φτιάχτηκε για μένα.
0: Πες, η κορώνα είναι για σένα γιατί είσαι μια βασίλισσα.
1: Ναι.
0: Εγώ θα λέω ναι ή όχι. Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θα ρωτάω, είσαι καλά.
0: Ωραία, έλα.
1: Ωραία.
0: Ωραία, έλα, πάμε.
1: Μάλιστα, είμαι φαγητό.
0: Ναι.
1: Είμαι cheeseburger.
0: Όχι.
1: Είμαι γλυκό.
0: Πριν.
1: Chicken burger.
0: Όχι.
1: Hamburger.
0: Όχι.
1: Cheese.
0: Ναι. Αλλά.
1: Όχι, cheeseburger.
0: Ναι, έλα.
1: Το μέγεθος μετρά!
0: Ναι.
1: Τι.
0: Έλα!
1: Double cheeseburger!
0: Ναι, Ιωάννα μου, double!
1: Θέλω έναν double cheeseburger!
0: Της έδειξα δύο, να ξέρετε.
1: Τώρα, επειδή πες μου το πριν.
0: Ναι.
1: Κέρδισα.
0: Βάλ την κορώνα σου, έλα.
1: Τι κέρδισα.
0: Και εγώ από μέσα, μας βγάζουμε φωτογραφιζόμεθα.
1: Έλα. Μάλιστα, φωτογραφιζόμεθα.
0: Έτσι, τέλεια.
1: Τώρα είναι πάση για το χαμόγελο, παιδιά. Εντζεύκη καλέ, Τσίμ. Ευχαριστούμε πολύ. Πήραμε και τα Keurigs μας.
0: Ευχαριστούμε για τα
1: Keurigs. Κύριε Κυπριανού, και τα McDonald's τα αγαπάμε λίγο παραπάνω.
0: Βέβαια.
1: Γιατί στηρίζουν τον Drive. Φεύγω με την κορώνα,
0: είναι ο υποστηριχτής μας του Drive Time Show.
1: Άμα αν είσαι Βασίλισσα, δηλαδή.
0: Κοίτα, καλύτερα να φεύγαμε με το διπλό το cheeseburger έτσι κι αλλιώς.
1: Αλλάζει πατάτες.
0: Εννοείται.
1: Το τέλειον, το καινούριο, το cheese. Σταμάτα, δεν μπορώ.
0: Μεσομέριασε.
1: Τα λιγουρεύομαι. Ένα Keurig. Cheers.
0: Δώσ' το Frankie. More mix, more places.

0: Και αφού πήρα, που είναι η φίλη μου από Always που ήρθε και μου έφερε το πιο πρακτικό πράγμα στον κόσμο, ένα φανταστικό τσαντάκι.
1: Μπράβο.
0: Με πετσέτες υγείας. Ό,τι πρέπει, βολεύει να το έχεις μες στην τσάντα σου, πρακτικό. Σκέφτομαι τώρα να σε μάθημα τόσες ώρες.
1: Βέβαια.
0: Να είσαι στις δύσκολες μέρες.
1: Να έχεις τη τσαντούλα μαζί σου.
0: Έρχεται η Always και σε βοηθάει. Unifest λοιπόν 26 by Student Life παρουσιάζει η Walt με χορηγούς Domino's Pizza, Generation Aegean και Στίχημα.
1: Και υπάρχουν τα giveaway του Student Life. Μπορείτε να βρείτε τους promoters του Student Life, να σκανάρετε το QR για να μπείτε στην κλήρωση. Γιατί μπορείτε να διεκδικήσετε, ακούστε τώρα,
0: ναι,
1: κουπόνια συνολικής αξίας 400 ευρώ από Walt, καύσιμα αξίας 100 ευρώ ανά πανεπιστήμιο από Πετρολίνα, 100 ευρώ ανά πανεπιστήμιο από Eurobank και το μεγάλο δώρο, μία διαμονή αξίας 500 ευρώ από το Flamingo Paradise Beach Hotel στον Πρωταράν. Πέτε μου που ήσασταν οι promoters, να σκανάρω τώρα.
0: Εδώ έχουμε και το περίπτερο από Student Life. Εντάξει, εξηγηθήκαν πάρα πολύ ωραία. Κάθε χρόνο εξηγούνται ωραία.
1: Καλά.
0: Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί βλέπουμε το Unifest κάθε χρόνο να μεγαλώνει.
1: Εννοείται.
0: Όλο και περισσότερα brands να δίνουν το παρόν τους. Και να σου πω, Αρή.
1: Ναι.
0: Τώρα, εκτός από ραδιοφωνική παραγωγή, η καλύτερη, ελπίζω να πούμε ο μάστρος μας, είμαστε και ηθοποιοί.
1: Βεβαίως. Εγώ πιο πολύ.
0: Θεωρώ.
1: Όχι,
0: εγώ πιο πολύ. Εσύ είσαι σκηνοθέτης, εντάξει. Εσύ είσαι σκηνοθέτης.
1: Εντάξει, εντάξει, δέχομαι.
0: Και μοντέλα είμαστε, αλλά τώρα δεν είναι της παρούσης.
1: Πάσο Άικο.
0: Θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι έχουμε πολύ καλή μνήμη.
1: Λες να το τεστάρουμε.
0: Πόσο καλό είσαι στη μνήμη, μπορείς να παίξεις το παιχνίδι εδώ στο περίπτερο του Student Life. Και να μπει στην κλήρωση για ένα Apple iPad αξίας 500 ευρώ.
1: Εντάξει, νομίζω ότι αξίζει να θεστάρουμε τη μνήμη μας.
0: Ε,
1: βέβαια.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα decks Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
5: Give me 5.
6: Give me 5.
4: Κάθε μέρα δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99 31 0 31. Give me 5. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5. Think fast, talk fast. Powered by Bionic.

0: Το UniFest 2026 από Student Life θα είναι εδώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μέχρι και τις 3 σήμερα και αύριο. Αλλά αν αναρωτιέστε από τις άλλες πόλεις και άλλη στη Λευκοσία που αλλού θα υπάρξει το Student Life, το UniFest, μπορώ να σας πω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Παρακαλώ, θέλουμε να ακούσουμε το πρόγραμμα, κύριε Κυπριανού.
0: Θα είναι στο ΤΕΠΑΚ, Ιωάννα.
1: Θα είναι στο ΤΕΠΑΚ, πότε?
0: Θα είναι στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου.
1: Ωραιότατα. UCLan Cyprus, 29 Σεπτεμβρίου. Σας έρχεται το UniFest από τις 11 μέχρι τις 2.
0: University of Nicosia, 6 Οκτωβρίου, 11 μέχρι και τις 3.
1: Frederick University στις 7 Οκτωβρίου. Οκτωβρίου.
0: Οκτωβρίου, χωρίς μείον. Απολύεσαι.
1: Κύριε, απολύομαι. Από μόνη μου, θα αυτοαπολυθώ. Θα είναι από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2.
0: Στο European University of Cyprus, 8 Οκτωβρίου, από τις 11 μέχρι και τις 3.
1: Και τελειώνουμε στην ωραία Πάφο, Kennedy Square, 15 Οκτωβρίου, από τις 4 μέχρι τις 8.
0: Εμείς όμως είμαστε εδώ μέχρι και τις 2, ενώ το στο UniFest θα είναι μέχρι και τις 3. This is Mix FM. Turn it up. Turning it up. All right. You're on.

0: Εμείς μπορεί να είμαστε έτοιμοι να σας αποχαιρετήσουμε. Η Ιωάννα Λαμπροπούλου όμως βρίσκει συνέχεια fans, βρίσκει συνέχεια γνωστούς, φίλους.
1: Όχι, φίλες, συναδέλφισσες χορεύτριες.
0: Συναδέλφισσες χορεύτριες.
1: Εν τέλειον το UniFest.
2: Τέλειο.
1: Πού είναι τα πράγματα που συνάξατε ακόμα? Τα φυλάξατε ήδη, ε?
2: Στο τραπεζάκι τα πράγματα. Απίστευτον το UniFest.
0: Μπράβο.
1: Είναι η χαρά του φοιτητή.
2: Φυσικά.
0: Εσύ είσαι η χαρά του φοιτητή.
1: Είμαι. Είναι αλήθεια. Και πού είναι ο φίλος μου? Πού είναι ο φίλος μου? Όχι εσύ Γιώργο, και εσύ φίλος μου είσαι. Ναι, να κάνουμε ένα reminder για τα κλειδιά. Παιδιά, κάποιος ή κάποια έχασε τα κλειδιά. Να πω, λες, το αυτοκίνητο. Ωραία, απλά είναι... αν τα πισούλα τώρα, αν έρθει κάποιο τσεπί σου, δικά μου.
0: Τσα τα πιάει, α.
1: Πώς να ξέρουμε ότι. Bad driver.
0: Εδώ κάμε τα ούλα.
1: Ναι, εσύ.
0: Υπάρχουν
1: λοιπόν...
0: κλειδιά, παιδιά. Κάποιος μπορεί να έχει χάσει τα κλειδιά του. Θα τα έχει ο Γιώργος. Τα κλειδιά να έρθει να τα πάρει από τον Γιώργο. Ζητήστε ένα Γιώργο με κλειδιά.
1: Ναι, και τώρα, παιδιά, μπορεί να μην ακούγεται γιατί είμαστε επαγγελματίες, αλλά μόλις θα κατεβάσαμε που 10 φρανούι ο καθένας.
0: Απαναία μου, παιδιά, ήταν εξαιρετικά.
1: Τι ήταν το πράγμα, παιδιά. Πολλά, πολλά δροσερό. Και ευχαριστούμε και για τις Φάντα που κεράσανε τα παιδιά. Πολλά κεράσματα, πολλά vouchers, πολλά brands δίνουν δυναμικά και φέτος το παρόν τους στο UniFest.
0: Το UniFest θα είναι εδώ για σας μέχρι και τις 3. Θα είναι και αύριο από τις 12 μέχρι τις 3. Από τις 10.30 με συγχωρείτε μέχρι τις 3. Και αύριο live link ο Mix FM εδώ.
1: Βεβαίως, και εμείς στηρίζουμε δυναμικά τα UniFest όπως κάθε χρόνο.
0: Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό live link, το πρώτο μας μαζί με την Ιωάννα Λαμπροπούλου.
1: Ναι, αφού κλαίω εδώ... που τελειώνει, εγώ δεν ξέρω τι έπαθα.
0: Είναι συγκινημένη η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Κάπου εδώ εμείς σας αποχαιρετούμε. Ακολουθεί 2 η ώρα η Φάνη Παπαμιχαήλ με το Hit Parade.
1: Βεβαίως, η κοριτσάρα μας, το new entry μας. Να περνάτε υπέροχα.
0: Βεβαίως, και να κάνετε κάθε μέρα και κάτι που αγαπάτε.
1: Ναι, από την το... Τέλειο, έλα. Εντάξει, παιδιά.
0: Δίνω ή δίνεις?
1: Έλα, δώσε.
0: Από την Ιωάννα Λαμπροπούλου
1: και τον Άρη Κυπριανού.
0: Φιλιά πολλά.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3Cents. Powered by Mix FM.
4: Σχολείο, ιδιαίτερα, αγγλικά, αθλήματα, δραστηριότητες. Στον Mix FM ξέρουμε ότι τα έξοδα είναι πολλά.
5: Please, no.
4: Γι' αυτό αποφασίσαμε να σας λύσουμε λίγο τα χέρια. Κάθε μήνα πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας. Συντονίσεις στο Breakfast Show με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη, απάντησε στην ερώτηση της ημέρας και μπες στην κλήρωση. Κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα, ένας τυχερός ακροατής κερδίζει. Και εμείς αναλαμβάνουμε τα ιδιαίτερα. Μια έννοια λιγότερη, ένας λόγος περισσότερος να χαμογελάτε. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.

Just Might λέει το τραγούδι και τι είναι αυτό που εσείς σκέφτεστε ότι μπορεί να. Έτσι μερικές εκφράσεις στα αγγλικά ακούγονται πιο ωραίες νομίζω. Just Might λοιπόν, εμείς σίγουρα πάντως θα είμαστε εδώ. Αυτό το 2ωρο hit parade μόλις ξεκίνησε, είστε στον Mix FM και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Φανή Παπαμιχαήλ, εδώ το ραντεβού σας και εσείς το δικό μου ραντεβού. Πήραμε τη σκυτάλη μας από Unifest και Ιωάννα Λαμπροπούλου, Άρη Κυπριανού που περάσατε εξαιρετικά, το κατάλαβα το vibe εκεί πέρα και ανυπομονώ και εγώ για τη δικιά μου επίσκεψη αυτή την εβδομάδα σε Unifest. Λοιπόν, ελπίζω να είστε καλά. Εδώ παρέα θα γίνουμε καλύτερα αφού έχουμε την καλύτερη μουσική και φυσικά την πιο ωραία διάθεση. There's many days for you. We're oceans apart. Even though my tears have dried.

Και μετά την Jenny from the Block ταιριάζει τέλεια ένα KFC. Πάντα ταιριάζει το KFC και η ιστορία τους ξεκινάει πριν από σχεδόν ένα αιώνα. Βασίζεται στο τέλειο κοτόπουλο και αυτή η μακροχρόνια εμπειρία είναι που δίνει αυτή την αυθεντική γεύση, αυτή την. Έτσι που ξεκινάει με τη μυρωδιά η όλη κατάσταση, βρε παιδιά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή πριν καν πλησιάσεις, το μυρίζεσαι και το θες. Και είναι επειδή έχει μέσα αυτά τα μυστικά, τα μαγικά συστατικά, 11 βότανα και μπαχαρικά κάνουν αυτή την ισορροπημένη πλούσια γεύση που τη θέλουμε ξανά και ξανά. Και επειδή θέλουμε ξανά και ξανά τη μουσική, συνεχίζουμε με αυτή η Hit Parade εδώ στον Mix FM. Είμαι η Φάνη Παπαμιχαήλ. Κάντε μου παρέα στα μηνύματα στο Viber 99 31 00 31.

Λοιπόν, και πείτε μου, άμα κάνετε αυτό το humming που δεν έχει ακριβή εξήγηση τώρα στην ελληνική γλώσσα, είναι αυτό το μουρμούρισμα, σιγοτραγούδισμα που κάνουμε μερικές φορές. Μπορεί έτσι να σιγοτραγουδάμε χωρίς να μιλάμε. Τέλος πάντων, αυτό το μουρμουριτό, να το πούμε. Λοιπόν, παρατηρούσα γύρω μου κάποιους που το κάνουν και διάβασα κάπου και πολύ μου άρεσε ότι είναι, λέει, σαν μια μικρή αγκαλιά που δίνουμε στον εαυτό μας και είναι ένας τρόπος που μπορούμε, παρακαλώ, να χαλαρώσουμε, γιατί βγαίνει αυτός ο ήχος, δημιουργείται μια δόνηση και έτσι νιώθουμε πιο ασφαλείς. Δεν ξέρω, δοκιμάστε το, μουρμουρίστε λιγάκι μόνοι σας και πείτε μου άμα πέτυχε.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.
2: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο Πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

0: drop dead.
1: Πάμε τώρα για ένα shopping therapy παρέα με το Scrooge και τη συνδρομητική υπηρεσία Scrooge Plus για αγορές χωρίς μεταφορικά.
2: Λοιπόν, και είσαι εκεί χαρούμενη, βρήκες ό,τι ήθελες online, τα έβαλες στο καλάθι σου και πας να πληρώσεις. Και έρχεται εκείνη η ώρα που σου λέει ότι πληρώνεις μεταφορικά. Δεν τη θέλουμε εκείνη τη στιγμή. Θέλουμε το Scrooge Plus και ήρθε επιτέλους στην Κύπρο, το έχουμε εδώ μαζί μας. Και έτσι απολαμβάνουμε δωρεάν μεταφορικά, κάνουμε τις αγορές μας εύκολα, γρήγορα και με πολύ πολύ χαρά, γιατί επιλέγουμε κιόλας άμα θέλουμε να πάμε σε ένα Scrooge Point, άμα θέλουμε να έρθει παράδοση στο χώρο μας, όλα γίνονται. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο Scrooge App ή στο scrooge.cy. Scrooge Plus λοιπόν, και τα μεταφορικά ξεχνάς.

0: the shape of you.
1: Ο Ed Sheeran λοιπόν και είναι in love με το shape of you και εμείς είμαστε in love με τα τραγούδια αυτά που ακούμε γιατί μας φτιάχνουν τη διάθεση, θέλουμε την καλύτερη μουσική, την έχουμε στον Mix FM φυσικά. Και θα πιούμε και ένα τσάι παρέα, θα μου πείτε τώρα τι τσάι λέω εγώ εδώ μες στη ζέστη και δεν ταιριάζει κιόλας έτσι στην κατάσταση. Κι όμως οι Ιάπωνες έχουν το τσάι μέσα στη διάρκεια της ημέρας χωρίς να εγκαταλείψουν τον καφέ τους, γιατί το τσάι μας ενυδατώνει περισσότερο από τον καφέ και θα σας πω και τι μας προτείνουν. Τσάι για σεμί, δεν ξέρω το δοκιμάσατε, ή το πράσινο ή το oolong. Αυτά τα τρία λοιπόν φαίνεται ότι κάνουν καλό και συνδέονται με τη χαλάρωση. Αν λοιπόν είστε σε ένταση, πιείτε ένα τσαγάκι και θα με θυμηθείτε.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Από τις 23 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, το Τρόοδος μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο άθλησης, πολιτισμού και ευεξίας, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας και από διαφορετικές χώρες συναντιούνται, συμμετέχουν και ζουν το βουνό μέσα από μοναδικές εμπειρίες. Mountain Game Cyprus 2026. Η υγεία δεν είναι μόνο η άσκηση, είναι η κίνηση, η διατροφή, η φύση, η συμπερίληψη, η γνώση, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη σύνδεση. Mix FM Live Link το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 στην πλατεία Ομόδους, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Έλενα Ολυμπίου. Σας περιμένουμε!
3: Ναι, για το Discotheque λέμε! Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το Transistor τα αμερικανικά.
3: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή οι τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.

Λοιπόν, let's go και εμείς πάμε κατευθείαν έτσι να γίνουμε πιο πλούσιοι. Μπορεί όχι οικονομικά στο πορτοφόλι μας, αλλά σε χρόνο. Γιατί ξέρετε ότι άμα προστατεύουμε το χρόνο μας και είμαστε πιο πλούσιοι σε χρόνο, όλα γίνονται καλύτερα. Και βρέθηκε μπροστά μου μια έρευνα που λέει για την ψυχική υγεία και πώς συνδέεται με το να είμαστε φτωχοί σε χρόνο. Είναι πολύ άσχημα, άμα το σκεφτείς. Συνέχεια να είμαστε πιεσμένοι, συνέχεια να λέμε «Αχ, δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω». Οπότε ας το πάρουμε χαλαρά. Θα μου πείτε πώς γίνεται, έχουμε χίλια πράγματα να κάνουμε. Κι όμως εγώ πιστεύω ότι όλα γίνονται. Μπορούμε ας πούμε να πληρώσουμε για κάτι παρά να σπαταλήσουμε χρόνο να το κάνουμε, άμα γίνεται βεβαίως. Ή να βρούμε τέλος πάντων μια πιο πρακτική λύση. Γενικότερα άμα είμαστε πιο χαλαροί όλα γίνονται καλύτερα, δεν είναι?

Λοιπόν, και αυτό είναι ένα πολύ γλυκό τραγούδι, I Lay My Love On You Westlife, και μας παίρνει και πίσω έτσι το 2000. Όμως δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι το άκουσα τις προάλλες και δεν μπορούσα να σταματήσω να το ακούω. Το έβαλα έτσι και στο Spotify, το άκουγα ξανά και ξανά όταν έκανα έτσι κάποιες δουλειές στο σπίτι. Τέλος πάντων, αυτό το να μας κολλάει ένα τραγούδι, νομίζω το παθαίνουμε όλοι. Ονομάζεται κιόλας Earworm, ή επιστημονικά έχει και ένα πολύ μεγάλο όνομα, άστε τώρα, δεν πειράζει. Και το παθαίνουμε πολύ συχνά και έχει μελετηθεί έτσι και επιστημονικά, γιατί ενεργοποιεί συγκεκριμένες αναμνήσεις, λέει, οι συγκεκριμένες νότες και ξέρω εγώ οι συνδυασμοί μέσα στο μυαλό μας. Εσείς με ποιο τραγούδι το έχετε πάθει αυτό? Για πείτε μου εδώ στο Viber στο 99 31 0031.

I'm yours, λέει το τραγούδι αυτό, και δικές μας είναι οι στιγμές, δικές μας είναι οι καταστάσεις και δικός μας είναι και ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Και είναι αξιοσημείωτο ότι σε ένα καυγά, πολλές φορές ο καθένας από εμάς το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Κάποιος θα φωνάζει πίσω, κάποιος μπορεί να κλαίει. Φαίνεται τελικά ότι το κλάμα είναι ένας τρόπος που δεν δείχνει αδυναμία, και αυτό σύμφωνα με νέες έρευνες ψυχολογίας, γιατί πιο παλιά με το που έκλαιγες ήσουν αδύναμος. Τώρα πια η ενσυναίσθηση παίζει καθοριστικό ρόλο και οι επιστήμονες το έχουν υπογραμμίσει αυτό. Μη φοβηθείτε λοιπόν να κλάψετε, να δείξετε αυτό που νιώθετε και γενικότερα να εκφραστείτε. Εμείς εκφραζόμαστε και με τη μουσική, με αυτή συνεχίζουμε και επιστρέφω. Mix FM. Just in. Turn it up. New music files on Mix FM. Miley Cyrus, bass

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει μέσα στην πόλη Music Festival. Όλο πιο πάνω. Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketfox.com.cy. Μέσα στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
3: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο ΝΕΚ και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.
4: I know that this could hurt me bad.

Λοιπόν, και αν δεν κοιμήθηκες καλά χθες το βράδυ, τώρα άμα πας σπίτι, θέλω να δεις τι έχεις πάνω στο κομωδίνο σου. Γιατί το κομωδίνο γίνεται ο χώρος που καταλήγουν όλα όσα δεν ξέρουμε πού να βάλουμε. Μπορεί να βάλουμε βιβλία, ποτήρια, φορτιστές, αποδείξεις, κρέμες, μικροαντικείμενα, γενικότερα τα πάντα. Ό,τι άσχετο μπορεί να εμφανιστεί εκεί στο κομωδίνο. Και αυτά, να ξέρετε ότι εκεί τη νύχτα επιβαρύνουν τον ύπνο μας. Το λένε οι έρευνες, δεν ξέρω, το λέει και η ψυχολογία νομίζω. Δοκιμάστε το, γιατί ένας καθαρός έτσι οπτικά χώρος θα κάνει το δωμάτιο να μοιάζει πιο ήρεμο. Και άμα το σκεφτείτε, άμα πάμε σε ένα ωραίο ξενοδοχείο που είναι έτσι πιο απλά και λιτά τα πράγματα. Εντάξει, είναι και άλλα τα θετικά σε ένα ξενοδοχείο, αλλά. Πάρτε το από εκεί, ξεκινήστε από εκεί. Άμα είναι έτσι πιο καθαρός ο χώρος, πιο λίγα πράγματα, δεν χαλαρώνετε περισσότερο.

Λοιπόν, και πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος άμα ακούς την ωραιότερη μουσική. Το Hit Parade φτάνει στο τέλος του. Όμως ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εσείς μένετε πάντα εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο, εννοείται. Γιατί ποιος έρχεται σε μία ακριβώς ώρα? Έλληνα Ολυμπίου και Άρης Κυπριανού με το Drive Time Show. Evening Show μετά με την Ευελίνα Σκίτσκο. Αυτά τα σαρδά με τα ονόματα. Και φυσικά η καλύτερη μουσική είναι πάντα εδώ. Από εμένα τη Φανή Παπαμιχαήλ, καλό υπόλοιπο, φιλιά πολλά. Ό,τι κάνετε, να το κάνετε έτσι με την καρδιά σας και θα γίνετε πιο όμορφο. The soundtrack to right now. 102.3. Let's go! Mix FM. This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on Mix

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργή με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cable Net, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
2: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για 2 ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις 2 μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.
4: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
5: Give me 5!
6: Give me 5!
4: Κάθε μέρα, 2 παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me 5! Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5! Think fast! Talk fast. Powered by Bionic.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotheque. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Η ορειλά κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακα ΣΟΚΙΠΗ θα βρίσκεται εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, προσφέροντας δωρεάν εξέταση στο κοινό. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Άρη Κυπριανού. Γιατί η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2480-0321.
5: Σχολείο, ιδιαίτερα, αγγλικά, αθλήματα, δραστηριότητες. Στον Mix FM ξέρουμε ότι τα έξοδα είναι πολλά.
6: Please, no.
5: Γι' αυτό αποφασίσαμε να σας λύσουμε λίγο τα χέρια. Κάθε μήνα πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας. Συντονίσεις στο Breakfast Show με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη, απάντησε στην ερώτηση της ημέρας και μπες στην κλήρωση. Κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα, ένας τυχερός ακροατής κερδίζει και εμείς αναλαμβάνουμε τα ιδιαίτερα. Μια έννοια λιγότερη, ένας λόγος περισσότερος να χαμογελάτε. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Από τις 23 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, το Τρόοδος μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο άθλησης, πολιτισμού και ευεξίας, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας και από διαφορετικές χώρες συναντιούνται, συμμετέχουν και ζουν το βουνό μέσα από μοναδικές εμπειρίες. Mountain Games Cyprus 2026. Η υγεία δεν είναι μόνο η άσκηση, είναι η κίνηση, η διατροφή, η φύση, η συμπερίληψη, η γνώση, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη συνδέση. Mix FM Live Link το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 στην πλατεία Ομόδους παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Έλενα Ολυμπίου. Σας περιμένουμε!
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
4: Μες στην πόλη Music Festival.
3: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα throwback, Zeros και Chance στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. ADM, Petsy Zen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.

0: Work mode off. Mix mode on.
1: Drive time.
2: Drive time.
3: This is the Mix FM Drive Time Show.
4: Με την Έλενα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού.

0: Με self-aware και. Όχι και, με self-aware από Denver City, μάλλον ξεκινάει η πρώτη εκπομπή της εβδομάδας, το πρώτο Drive Time Show. Γεια σου, Έλενα Ολυμπίου.
1: Γεια σου, Άρη Κυπριανού. Δευτέρα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου. Πώς σε βρίσκει αυτή η φθινοπορεινή, θα έλεγα, μέρα?
0: Είναι φθινοπορεινή, είναι λίγο έτσι πιο μουντή, παρόλο που το μεσημέρι που ήμουνα με την Ιωάννα Λαμπροπούλου στο Unifest, στο Live Link. Είχε τον ήλιο του.
1: Έκανε τη ζεστούλα του.
0: Ναι, ναι, ήταν υπέροχα, αλλά έχει πολύ ήλιο. Οπότε τώρα έτσι ξαφνικά που άλλαξε, νομίζω ότι μέσα σε μία μέρα αλλάζει λίγο η θερμοκρασία.
1: Η θερμοκρασία, ναι. Νομίζω ότι κάθε απόγευμα έτσι πέφτει και λίγο. Και αν είστε σαν εμένα, παιδιά, που νιώθετε ότι ο Σεπτέμβριος έχει τον ατελείωτο, έχω ξεκινήσει ένα νέο μάντρα που λέω: Σεπτέμβρης είναι, θα περάσει.
0: Το πιστεύεις ότι είναι ατελείωτος?
1: Ατελείωτος νιώθω ότι είναι ένας χρόνος συμπιεσμένος σε ένα μήνα.
0: Αλήθεια. Ναι. Εγώ δηλαδή που είπες τώρα 21 Σεπτεμβρίου, είμαι κάπως, πότε μπήκαμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη?
1: Αλήθεια.
0: Ναι, νιώθω ότι χθες ήμουν διακοπές, όχι.
1: Α, δεν ξέρω. Όχι, εγώ νομίζω ότι αυτή. Σίγουρα δεν ήσουν εχθές, αλλά είναι αυτή η επιστροφή στην κανονικότητα που μπαίνουμε στη ρουτίνα, να στείλουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους γονείς. Με τα παιδιά που έχουν πάει στα σχολεία.
0: Βεβαίως,
1: στα παιδιά που έχουν πάει στα σχολεία και σε όλους εμάς που είμαστε 24 ώρες το 24ωρο.
0: Και στους εκπαιδευτικούς που έχουν πάει στα σχολεία να στείλουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
1: Και σε εμάς που είμαστε κολλημένοι στην κίνηση.
0: Ναι, παιδιά, όσοι είστε κολλημένοι στην κίνηση, έτσι δυναμώστε το ραδιόφωνο. Prayer in C, Robin Schulz Edit. Εμείς θα είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι και τις 7. Περιμένουμε τα μηνυματάκια σας στο Viber 99 31 0031.

0: 102.3 in Nicosia, Limassol, Larnaca and Paphos. 104.6 in Famagusta. MixFMRadio.com. Everywhere in the world. This is Mix FM.
1: Ξέρεις ποια χώρα στην Ευρώπη ξοδεύει το μεγαλύτερο ποσοστό του μπάτζετ της σε αεροπορικά εισιτήρια?
2: Να μαντέψω.
1: Να μαντέψεις.
2: Γαλλία.
1: Η Γαλλία.
2: Όχι.
1: Πώς σου ήρθε η Γαλλία, θέλω να ξέρω.
2: Δεν ξέρω.
1: Είναι η Κύπρος.
2: Η Κύπρος.
1: Η Κύπρος
2: μας,
1: λοιπόν.
2: Εμείς ξοδεύουμε το περισσότερα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Βλέπω τα στοιχεία που έχουν βγει σε ευρωπαϊκή έρευνα. Είμαστε οι πρώτοι. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου. Σκέφτεσαι τι επιλογές έχουμε κιόλας. Είμαστε μες στη μέση της Μεσογείου.
2: Σας, ναι.
1: Δεν είναι ότι μπορείς δύο λεπτά να πας με το αυτοκινητάκι σου.
2: Ούτε καν με τρένο, γιατί δεν έχουμε τρένο.
1: Δεν έχουμε τρένο.
2: Όχι, αλήθεια. Δεν έχουμε τρένο. Και βάσει μιας άλλης έρευνας που έγινε για το πόσο συχνά χρησιμοποιούν οι Ευρωπαίοι τα τρένα, για την Κύπρο, τη Μάλτα και τώρα εσύ η χώρα, πια να είσαι. Μου έχουν μόνο σημαίες και δεν τα πάω καλά με τις σημαίες.
1: Τι χρώμα είναι η σημαία?
2: Είναι κάθετο, μαύρο, κίτρινο, κόκκινο. Το Λουξεμβούργο.
1: Μαύρο.
2: Κίτρινο-κόκκινο.
1: Είναι ωραίο παιχνίδι για τους ακροατές μας που είναι φίλοι της γεωγραφίας.
2: Ωραία. Μαύρο, σημαία κάθετη, μαύρο-κίτρινο-κόκκινο. Αυτές οι τρεις χώρες λοιπόν, το μαύρο-κίτρινο-κόκκινο, η Κύπρος και η Μάλτα, δεν υπάρχουν καν στοιχεία.
1: Βρήκα ποια χώρα είναι.
2: Εντάξει.
1: Να πω ή να περιμένουμε.
2: Να περιμένεις, αν έρθει κανένα μήνυμα. Viber 99-31-0-31. Δεν υπάρχουμε καν στα στατιστικά γιατί δεν έχουμε τρένο. Ωστόσο, στα στατιστικά που υπάρχουν, τελευταία είναι η Ελλάδα.
1: Η Ελλάδα?
2: Ναι.
1: Okay.
2: Χρησιμοποιεί πιο σπάνια τα τρένο ο Έλληνας πολίτης. Πρώτη είναι, άντε πάλι, είναι κίτρινο, άσπρο, γαλάζιο, οριζόντια.
1: Λοιπόν, το μαύρο, κίτρινο, κόκκινο είναι η σημαία του Βελγίου.
2: Του Βελγίου.
1: Ωραία.
2: Δεν έχει τρένο το Βελγίο.
1: Νομίζω έχει. Ναι, αλλά μπορεί να μην χρησιμοποιούν το τρένο.
2: Μόλις δείξαμε την αμορφωσιά μας στον αέρα.
1: Καλά, εντάξει, δεν ξέρω ότι είμαστε κάθε μέρα στο Βέλγιο.
2: Κόκκινο, άσπρο, γαλάζιο, οριζόντιο, τι έννοι που χρησιμοποιούν τα πιο πολλά τρένα.
1: Το μόνο που μου έρχεται τώρα είναι παγωτό, έτσι όπως μου το λαλείς. Περίμενε. Belgium has trains.
2: Για να μάθουμε.
1: Φυσικά και έχει.
2: Γιατί δεν το χρησιμοποιούν?
1: Άσχεται. Να πάρουμε ένα. Κάποιο φίλο Βέλγο να τηλεφωνήσει να μα πει γιατί δεν το χρησιμοποιεί τώρα.
2: Ναι, παιδιά, γιατί είναι κρίμα. Αν το έχετε εκεί, γιατί να το αφήσετε να κάθετε.
1: Πάντω είναι από τι λίγε φορέ που η πρωτιά μα, α πούμε, στην προηγούμενη έρευνα, ναι, που ξοδεύουμε τα πιο πολλά λεφτά στα ταξίδια, δεν είναι επειδή είμαστε travel addicts.
2: Ναι,
1: είναι
2: δεν είναι
1: επειδή
2: αυτό.
1: Δεν έχουμε άλλε επιλογέ.
2: Αυτή είναι η αλήθεια.

0: Big songs, good company. A better way home.
1: Έλενα Ολυμπίου, Άρης Κυπριανού. On the Mix FM Drive Time Show.
2: Είμαι πολύ χαρούμενη, παιδιά, διότι αυτή η εβδομάδα ξεκίνησε με πολύ καλά έτσι, στατιστικά. Μιας και ο Άρης Κυπριανού δεν ξέρει το Question Impossible και δεν θα το μαθαίνει ποτέ από εδώ και πέρα. Τα καταφέραμε, φίλοι μου. Νικήσαμε.
3: Ναι, νικήκαμιν. Είναι νικικάμιν, impossible, είναι νικικάμιν.
2: Μην πεις τη σωστή απάντηση.
3: Αυτό
2: δεν
3: είναι το ρίσκο σου. Με το να μην ξέρω την απάντηση από πριν, το ρίσκο είναι αυτό.
2: Ένας στους τέσσερις ανθρώπους έχει παραδεχτεί ότι έχει κρατήσει μυστικό αυτό το πράγμα από τον ή την σύντροφό του.
3: Το μισθό του.
2: Το μισθό του, όχι.
3: Περίμενε, όταν λέμε σύντροφο, έχουν παντρευτεί, πόσα χρόνια είναι μαζί?
2: Θα μπορούσε να είναι είτε κάποιος που βγαίνεις, είτε κάποιος που είσαι παντρεμένος, παντρεμένη.
3: Άρα αυτό το πράγμα θα μπορούσε να το κρατήσεις μυστικό ακόμα και αν είσαι πολύ καιρό με τον άλλον.
2: Φαντάζομαι ότι εγώ, ας πούμε, ναι, κρατάω αυτό το πράγμα μυστικό, το έχω κρατήσει δηλαδή όταν συνέβη, από τον παπά μου.
3: Άρα δεν είναι ηλικία. Την ξέρεις σίγουρα. Οκ, η Έλληνα το έχει κρατήσει μυστικό από τον παπά της όταν συνέβη, άρα είναι κάτι που συμβαίνει. Δεν είναι κάτι που τρέχει πάντα, είναι κάτι που συμβαίνει κάποιες φορές.
2: Ναι. Και νομίζω ότι τώρα πια δεν μπορώ να το κρατήσω μυστικό.
3: Γαλώνει η μύτη σου.
2: Αν ξανασυμβεί.
3: Οκ.
2: Ναι, θέλω πάρα πολλά να σας πω τη σωστή απάντηση. Και να σας πω και την ιστορία με αυτό με τον πατέρα μου.
3: Ναι, ναι, με έχεις μπερδεύσει ακόμα περισσότερο. Εγώ θα επιμένω ότι ο στόχος της Έλληνας Ολυμπίου είναι να μας μπερδεύει με τη βοήθεια που δίνει. Viber 99-31-0-0-31. Ένας στους τέσσερις έχουν παραδεχτεί ότι κρατάνε αυτό το πράγμα μυστικό από τον σύντροφό του. Σωστά.
2: Το έχουν κρατήσει. Δηλαδή, όταν συνέβη, αποφάσισαν, πολύ σωστά θα πω εγώ, να μην το πούν.
3: Μήπως το μυστικό είναι ότι τους αρέσει τόσο πολύ το αλληλούγια της Ελένης Φουρέιρα όπως εμένα?
2: Όχι, σίγουρα δεν είναι αυτό. Αυτό είναι μια πραγματική οικουμενική αλήθεια.
3: Εντάξει,
2: που δεν την κρύβει κανείς.
3: Εντάξει.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Hate the man you love me από Ariana Grande. Να, έκανα σαρδάμ γιατί είναι από πάνω μας μπάστακας ο Πλάτωνας Μουρατίδης και χειροκροτάει.
1: Όσοι ακούτε Mix FM από το πρωί μέχρι το βράδυ, σίγουρα έχετε ακούσει 6-7 φορές τον Πλάτωνα να μπαίνει
0: και
1: εδώ.
0: Στην Γάλλια βγήκε.
1: Και στην Γάλλια τον άκουσα να βγαίνει. Γενικά του αρέσει. Κάνει tours στις εκπομπές, ναι, του Mix FM. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλη μας τιμή που είσαι εδώ.
0: Αν έρθει κάποιος στο Mix FM, θα δείτε με το που μπείτε, είναι το κρεβάτι του Πλάτωνα στα αριστερά.
1: Ναι.
0: Πίσω από την πόρτα. Είναι το κρεβάτι του. Κατεβαίνει από την πόρτα έτσι και κοιμάται εκεί τα βράδια.
1: Είναι το κρεβάτι του και το γιασεμί, ενώ πίσω από την πόρτα.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ καλό. Μπράβο.
1: Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε για παιχνίδια. Διότι τον τελευταίο καιρό αντιλαμβάνομαι ότι οι μεγάλες εταιρείες, για παράδειγμα, θα πάρω ένα κλασικό παιχνίδι που όποια ηλικία και να είμαστε, έχουμε παίξει αυτό το παιχνίδι.
0: Πες
1: θα
0: το.
1: Μιλήσω για το Uno.
0: Μάλιστα.
1: Και δημόσια μας έχει κουράσει τα τελευταία χρόνια.
0: Κοίτα,
1: δεν ξέρεις αν πάνω από συν 2 μπορείς να βάλεις συν 2 ή αν πρέπει να πιέσεις το συν 2, συν 4, συν 4 και αυτοί οι κανόνες που αλλάζουν.
0: Αν μπορείς να κλείσεις με ειδική κάρτα.
1: Μέχρι εδώ καλά, Άρη μου. Το θέμα είναι οι καινούργιες εκδόσεις.
0: Αχ, έπαιξες με τη νέα γενιά Uno.
1: Έπαιξα, όχι με τη νέα γενιά. Έπαιξα της νέας γενιάς το Uno.
0: Οκ, okay, με την παλιά γενιά όμως.
1: Ναι, και νιώθω ότι πρέπει να έχει κάποιος διδακτορικό για να καταλάβει τους κανόνες.
0: Δηλαδή...
1: Έπαιξα τον DOS, Uno DOS. Κατόρθε και τα λοιπά. Και το βρήκα πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, σε φάση διάβασα 3-4 φορές τις οδηγίες και δυσκολεύτηκα.
0: Περίμενε δηλαδή.
1: Όχι, δυσκολεύτηκα.
0: Εντάξει.
1: Θέλω να σου πω ότι. Θέλω να ηρεμήσεις αρχικά
0: από το πόσο πολλά δυσκολεύτηκες. Όταν λες Uno DOS, δηλαδή ενημερώνεις και όταν σου μένουν δύο χαρτιά.
1: Όχι. Uno DOS γυρνάς δύο κάρτες και παίζεις παράλληλα σε δύο στίβες.
0: Τι,
1: αυτό που άκουσες.
0: Δυσκολεύτηκα.
1: Δυσκολεύτηκες.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Σήμερα, today, I don't want to do anything. Μετά από αυτό που μου πες.
1: Μην κάνεις. Να σου πω κάτι. Πριν αφήσεις αυτό και δεν κάνεις τίποτα, να σου πω ότι βγήκε και Μονόπολη που είναι έχει λεφτά, έχει κάρτες.
0: Πιστωτικές.
1: Ναι.
0: Τέλειο.
1: Τούτον
0: κάτι μου κάνει τούτον.
1: Τούτον νομίζω ταιριάζει με το lazy show.
0: Σωστά.

0: day isn't over. It's just getting louder.
1: Drive a little faster. Take me home.
2: Έλενα Ολυμπίου, Άρης Κυπριανού. The Mix FM Drive Time Show.
3: Ακούσαμε τον Boston από τη Στέλλα Λεύτη. Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 26, δηλαδή πάνε 6 μήνες. Και έγινε τεράστια επιτυχία στο TikTok. Και από τότε ξεκίνησε να μπαίνει στα Airplay και στα charts. Μου κάνει πλέον τρομερή εντύπωση το πόση δύναμη. Καλά, το ξέρα πάντα. Αλλά ένα τραγούδι το οποίο μπορεί να ξεκινάει λίγο μουδιασμένα, κάποιος να το χρησιμοποιήσει στο TikTok και ξαφνικά γίνεται viral.
4: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αυτό με τα social media έχει ένα καλό όσον αφορά τη μουσική. Άνθρωποι, καλλιτέχνες που δεν θα είχαν υπό άλλες συνθήκες την ευκαιρία να ακουστούν, κερδίζουν θέσεις και στα charts και μπαίνουν στα ραδιόφωνα σε όλο τον κόσμο.
3: Δεν το έκανε η ίδια όμως μέσω του TikTok της. Κάποιος το ανακάλυψε, το έβαλε σε ένα από τα βίντεο του και από εκεί έγινε.
4: Ζω για τη στιγμή που κάποιος θα ανακαλύψει το ταλέντο του Άρη Κυπριανού. Πού τραγουδάς.
3: Α, μάλιστα.
4: Ναι. Και να σε βάλει στο TikTok και να σε παίζουμε εδώ. Δηλαδή θα λέμε, πάμε να ακούσουμε Άρης Κυπριανός.
3: Όχι, πάμε να με ακούσουμε. Γιατί με διώξες, θα φύγω από το Mix FM όταν συμβεί αυτό.
4: Όχι, όχι, εδώ θα μείνεις. Και θέλω να σκεφτείς και σωστή απάντηση για το Question Impossible. Γιατί, παιδιά, είπαμε, ένας στους τέσσερις έχει κρύψει αυτό το πράγμα, έχει κρατήσει αυτό το πράγμα μυστικό από τον ή την σύντροφό του.
3: Θες να ακυρώσεις λίγο απαντήσεις.
4: Κοίτα, παραπάνω δεν μπορώ αρχικά να τις πω στον αέρα, κάπου εδώ να το πούμε αυτό. Έχετε πλάκα, μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Δεν έχει να κάνει καθόλου με την προσωπική, τέλος πάντων, αναζήτησή σας και ζωή. Καμιά νομίζω δεν μπορώ να πω. Ας πούμε κάποιος το βρήκε. Όχι.
3: Εσύ να μου πεις.
4: Όχι.
3: Όχι, άρα ακυρώνω. Ωραία, δεν είναι το πρώτο τους φιλί, δεν είναι ο πρώτος τους έρωτας. Δεν έχει να κάνει με αισθηματικό.
4: Όχι,
3: από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Όχι, όχι. Δεν είναι ούτε το ατύχημα με το αυτοκίνητο που είπε ο Μάριος, αλλά Μαρία μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι. Mm. Είναι κάτι άλλο και υπενθυμίζουμε ότι εγώ είπα ότι το έχω κρατήσει κι εγώ κρυφό, όχι από σύντροφο, αλλά.
3: Από τον μπαμπά σου είπες.
4: Τον μπαμπά μου,
3: μάλιστα. Ναι. Όσο εσύ σκέφτεστε, πάμε να ακούσουμε Hot Track of the Week, Four to the Floor από Offenbach και Star Sailor.
2: This one's getting louder by the minute. Your Hot Track of the Week on Mix

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
2: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για 2 ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάσεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις 2 μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.
4: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
5: Give me 5!
6: Give me 5!
4: Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me 5! Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5! Think fast! Talk fast. Powered by Bionic.

0: με Die Die, Shakira και Burna Boy. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα του Drive Time Show. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 7 με Άρη Κυπριανού.
1: Και Έλληνα Ολυμπίου και εννοείται στην παρέα μας τα McDonald's και ο υποστηρικτής μας η Eurobank.
0: Και Άρη μου, είναι πολλά τα λεφτά. Είναι Άρη. Γύρω στις 80.000 ευρώ. Θέλουν να μας δώκουν δουλειά και δεν μας βρίσκουν μάλλον.
1: Τι?
0: Ναι, σε πάρα πολύ λίγο θα σου πω σε ποιους αναφέρομαι. Γιατί ψάχνουν κόσμο να επιστρέψει εδώ στην Κύπρο και ξέχασαν ότι εμείς είμαστε ήδη εδώ.
1: Με κάψες τώρα.
0: Μισθών 80 χιλιάς που είναι να πιάνεις.
1: Περιμένω πώς και πώς να μου πεις. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Περιμένω πώς και πώς να μου πεις. Πες μου.
1: Δεν υπήρχε αυτή η καμπάνια κάποτε που λέγαμε. Καμπάνια, η κουβέντα. Η Κύπρος τρώει τα παιδιά της, η Κύπρος διώχνει τα παιδιά της.
0: Ναι.
1: Θα αλλάξουμε την καμπάνια.
0: Άλλαξε την.
1: Η Κύπρος θέλει τα παιδιά της πίσω.
2: Φέρτε μας πίσω τα παιδιά μας.
1: Ναι. Τα οποία πήγαν στο εξωτερικό, διέπρεψαν, τα θέλουμε να έρθουν πίσω.
0: Okay.
1: Και υπάρχουν πάρα πολλά κίνητρα, παιδιά, και φορολογικά αλλά και μισθολογικά, για να φέρουμε τα κυπριακά ταλέντα πίσω στη βάση τους. Αυτό αφορά θέσεις σε software, AI, fintech, έρευνα, με πάρα πολλά κίνητρα για επαναπατρισμό.
0: Okay, δηλαδή.
1: Οι μισθοί μπορεί να φτάνουν έως και τις 80.000.
0: Το χρόνο.
1: Το χρόνο. Κάτσε να κάνουμε λίγο μαθηματικά.
0: Κάμε τα μαθηματικά. 80, δια 12.
1: 13, να μην έχουν 13 οι άνθρωποι.
0: Με κοινωνικές ή χωρίς.
1: Ουένι, ξέρω να κάνω 80.000.
0: Καθαρά ή νυχτά.
1: 653.
0: Ναι, αλλά αν νυχτά, πώς είναι να πάει, 5.
1: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή ας πούμε θα το έβλεπες αυτό και σε νοιάζει αν είναι νυχτά ή καθαρά.
0: Μα να μην ξέρω, να μην κάνω τα κουμάντα μου.
1: Αν ήσουν στο AI.
0: Γιατί εσύ πιάνεις πιολία.
1: Αν ήσουν σε αυτούς τους τομείς. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Software, AI, fintech και έρευνα, θα ήξερες. Αλλά
0: σωστό,
1: δεν είσαι.
0: Σωστό, δεν είμαι,
1: είσαι.
0: Δεν είμαι.
1: Και θέλω να σκεφτείς καμπάνιες τώρα. Okay. Δηλαδή, ας πούμε, σε μεγαλοπόλεις που έχει πάρα πολλούς Κύπριους, Αμερική, Λονδίνο,
0: ναι,
1: και ούτω,
0: ναι,
1: καθεξής.
0: Ναι, ναι.
1: Τι θα βάζαμε στη στάση στο λεωφορείο για να τους πείσουμε να έρθουν πίσω.
0: Θα έβαζα την κυρία από την Κυπριακή, τη Λύρα,
1: ναι,
0: να λέει ψάχνω σας.
1: Α.
0: Αρέσει σου.
1: Είσαι εσύ αυτός που ψάχνω.
0: Ναι.
1: Ή,
0: θα μπορούσε.
1: Ποια ήταν η τελευταία φορά που με είδες.
0: Καλά, τούτον χρόνια τώρα.
1: Πάντως, okay, παιδιά, αν ξέρετε φίλους ή γνωστούς οι οποίοι διαπρέπουν σε αυτούς τους τομείς, είναι στο εξωτερικό και θέλουν να επιστρέψουν στην Κύπρο, γιατί σαν την Κύπρο
0: ενέχει,
1: ενημερώστε τους, γιατί είναι πολλά τα λεφτά, Άρη.
0: Άντε πάλι σήμερα, τρίτη φορά που το λέει.

0: Max.
1: Ναι, ναι, οι εξωτερικοί ανταποκριτές μας έχουν βάλει γυαλιά.
0: Μας είπαν αρκετοί φίλοι που στείλανε μήνυμα ότι εντάξει, ποιος θα έρθει από την Αμερική, 80.000 είναι πολύ μικρό ποσό. Πάντως να πω κάτι.
1: Να μου πεις.
0: Για μένα το 80.000 θα ήταν αρκετό κίνητρο για να φύγω κιόλας από τη χώρα.
1: Όχι, εγώ θα σου το πάω αλλού.
0: Πού θα το πας?
1: Αφού είναι διατεθειμένοι να τα δώσουν στα μεγάλα ταλέντα και μυαλά, εμείς εδώ που είμαστε μεγάλα ταλέντα και μυαλά, θα πω δώστε μας σε εμάς που είμαστε ήδη εδώ, ξέρουμε τα κατατόπια.
0: Ακριβώς.
1: Και υποσχόμαστε, θα φύγουμε.
0: Θα φύγουμε.
1: Θα μας γυρεύκετε.
0: Εδώ θα μείνουμε εμείς για εσάς.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αυτό κι αν είναι κίνητρο, ναι. Το να μείνουμε εμείς να με.
1: Και ας τις μοιραστούμε τις 80, δεν μου λαλείς.
0: Καλά, αν τις μοιραστούμε, εγώ και εσύ, ναι. Και με 13ο. Να με πιάνουμε σε 14ο.
1: Ναι, έτσι κανέναν μπόνους αν είμαστε πάρα πολλά καλοί.
0: Ναι, μάλλον είμαστε αρκετά μυαλά γιατί ως τώρα σε λίγο...
1: Να τους το κούπε και που πάνω.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. Cat's Eye, Animal.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
3: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Η ορειλά κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακα ΣΟΚΙΠΗ θα βρίσκεται εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, προσφέροντας δωρεάν εξέταση στο κοινό. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Άρη Κυπριανού. Γιατί η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2480-0321.
4: Σχολείο, ιδιαίτερα, αγγλικά, αθλήματα, δραστηριότητες. Στον Mix FM ξέρουμε ότι τα έξοδα είναι πολλά.
5: Please, no.
4: Γι' αυτό αποφασίσαμε να σας λύσουμε λίγο τα χέρια. Κάθε μήνα πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας. Συντονίστε στο Breakfast Show με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη. Απάντησε στην ερώτηση της ημέρας και μπες στην κλήρωση. Κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει. Και εμείς αναλαμβάνουμε τα ιδιαίτερα. Μια έννοια λιγότερη, ένας λόγος περισσότερος να χαμογελάτε. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.

0: Εντάξει, repeat it, δεν θα το ξανακάνω. γιατί θέλω να σου να μοιραστώ μαζί σου την ιστορία με το πρόστιμο. Αυτή είναι και η σωστή απάντηση του Question Impossible.
1: Το πρόστιμο.
0: Το πρόστιμο. Ένας στους τέσσερις κρύβει αυτό το πράγμα από τον ή την σύντροφό του. Εγώ το έχω κρύψει από τον πατέρα μου.
1: Όχι, okay, τότε σε έγραψε, ας πούμε, η αστυνομία.
0: Βασικά, ήρθε ρε παιδί μου.
1: Η αστυνομία και με βρήκε.
0: Όχι, εγώ έκανα το λάθος να αφήσω πάνω τη διεύθυνση του σπιτιού μου, στην Αραδίπου. Οπότε με παίρνει ο πατέρας μου, εγώ ήξερα ότι με είχαν προφανώς γράψει, και μου λέει: ήρθε ένα συστημένο. Και πρέπει να πάω στο ταχυδρομείο για να το πάρω. Και έπρεπε να κάνω εξουσιοδότηση.
1: Μην πας, παπά. Θα πάω εγώ.
0: Έπρεπε να κάνω εξουσιοδότηση εγώ. Γιατί εκείνη τη στιγμή λέω: λες να μην είναι αυτό και ούτω καθεξής. Και πήγε.
1: Και ήταν και αυτό.
0: Νομίζω ότι ποτέ κανένας άνθρωπος, όσο μεγάλος και αν είναι, νιώθει ρε παιδί μου μια. Δεν ξέρω να το πω, ευθύνη απέναντι στο γονιό ή ένα σεβασμό, τύπου ότι θα απογοητευτεί ο γονιός σας, σε γράψει η αστυνομία. Ναι, και την επόμενη φορά δεν του το είπα, άλλαξε τη διεύθυνση, τώρα πια έρχονται στο σπίτι μου.
1: Μήπως νιώσε ο μπαμπάς σου όπως όταν ήσουν πιο μικρή και πήγαινε στο σχολείο να ρωτήσει, Έλληνα, πολλά άταχτη, άταχτη, με συντάξει, μιλά πολλά.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Αυτό.
0: Όχι, γιατί αυτή η εποχή ήταν πολύ καλή.
1: ναι, μετά από μεγάλο έξω
0: ναι, γιατί πάντα ήταν. Πάντα. Τις παραπάνω φορές ήταν πολύ περήφανος. Ένιωσε έναν άνθρωπο να μην του πει καλή κουβέντα.
1: Γι' αυτό μου το κακοφάνηκε και μου
0: ναι,
1: σε γράψα. Γι' αυτό του το κρύβεις μάλλον.
0: Λαλείς.
1: Για να μην αμαυρώσεις την εικόνα.
0: Αχ, παιδιά, όσοι βρήκατε τη σωστή απάντηση, μπαίνετε στην κλήρωση για να μασάς από Quick Spa.
1: Και εμείς πάμε να ακούσουμε Haven και Caitlin Aragon με I Run.

0: Και τσάκα, πάμε, φτάσαμε στο τέλος του πρώτου Drive Time Show της εβδομάδας. Έλενα.
1: Άρη Κυβριανού, κάπου εδώ έτσι τελείωσε η εκπομπή μας, αλλά φεύγουμε και αφήνουμε πίσω μας αυξημένες νεφώσεις, διότι από απόψε το βράδυ θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Μάλιστα. Και ίσως θα έχουμε και βροχούλες.
0: Βροχούλες, βεβαίως, βροχούλα μου άκουμε, βροχούλα μου πέσε. Βροχούλα μου φίλη μου.
1: Α, βροχούλα μου φίλη μου λέει. Δεν λέει βροχούλα μου, μίλα μου.
0: Όχι καλά, βροχούλα μου φίλη μου.
1: Φίλη μου. Τέλος πάντων, φίλη μας η βροχούλα.
0: Φίλη μου η βροχούλα.
1: Να έρθει με το καρό, καλό να ποτίσει τη γη.
0: Ξαφνικά κάνω εικόνα τη βροχούλα να έρχεται με ένα καρό που κάμισο. Ήρθα!
1: Παιδιά, νομίζω ότι κάποια στιγμή, έτσι, όταν φτάνει 6-7 παρά, μας πιάνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι,
1: οπότε,
0: ναι, ναι.
1: Ας δώσουμε ραδιοφωνική σκητάλη στην Εβελίνα Σκίτσκο και στο Evening Show. Και τα λέμε εννοείται ξανά αύριο στις 5 από τον Άρη Κυπριανού.
0: Και την Έλληνα Ολυμπίου.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα decks Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή 3 δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
5: Πες πως δεν μπήκες ποτέ.
3: Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

Καλησπέρα, καλώς ορίσατε στο Evening Show. Είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο και θα είμαστε μαζί παρέα για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι τις 9. Στην παρέα μας έχουμε το Genius και την Pizza Hut. Εύχομαι να περάσατε και ωραία το Σαββατοκυριακό σας, να ξεκουραστήκατε. Εγώ πάντως το εκμεταλλεύτηκα full, αλλά το ξυπνητήρι τη Δευτέρα το πρωί νομίζω είναι κάτι που δεν θα συνηθίσω ποτέ μου. Καινούργια εβδομάδα όμως και πραγματικά εύχομαι να πάει σε όλους τέλεια. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 9931 0031 και εμείς πάμε να ξεκινήσουμε με Love is for Free.

Σήμερα το πρωί, πηγαίνοντας με την κόρη μου στο σχολείο, αποφάσισε να μου δηλώσει μέσα στο αυτοκίνητο ότι όταν μεγαλώσει θέλει να φτιάχνει τούρτες. Ενώ εντωμεταξύ πριν μία εβδομάδα μου έλεγε ότι θέλει να γίνει δασκάλα. Είναι απίστευτο το πόσο γρήγορα αλλάζουν τα όνειρά μας όταν ήμασταν παιδιά, και αυτό με έκανε να θυμηθώ και εμένα όταν ήμουν μικρή, που σαν δουλειά ήθελα να γίνω γοργόνα. Τι ωραίο που τότε πραγματικά μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι μπορούσαμε να κάνουμε τα πάντα. Γι' αυτό θέλω να μου στείλετε τα μηνύματά σας, να μου πείτε ποιο ήταν το πιο τρελό επάγγελμα που σκεφτήκατε να κάνετε όταν ήσασταν παιδιά. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 9931 0031.

Δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς, αλλά μόλις αλλάξει η εποχή, θέλω ξαφνικά να αλλάξω τα πάντα γύρω μου. Να τακτοποιήσω, να αλλάξω λίγο το σπίτι, να βάλω καινούργια πράγματα στην κουζίνα, γενικά να κάνω ένα μικρό reset. Και στο Genius έχει πραγματικά ολόκληρη κατηγορία για το σπίτι και όχι μόνο. Οπότε καταλαβαίνετε σε ποιο app είμαι συνεχώς κολλημένη τελευταία.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Από τις 23 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, το Τρόοδος μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο άθλησης, πολιτισμού και ευεξίας, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας και από διαφορετικές χώρες συναντιούνται, συμμετέχουν και ζουν το βουνό μέσα από μοναδικές εμπειρίες. Mountain Game Cyprus 2026. Η υγεία δεν είναι μόνο η άσκηση, είναι η κίνηση, η διατροφή, η φύση, η συμπερίληψη, η γνώση, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη σύνδεση. Mix FM Live Link το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 στην πλατεία Ομόδους, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Έλενα Ολυμπίου. Σας περιμένουμε!
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με στην Πόλη Music Festival. Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην Πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3Sense. Διοργανωτής Mix FM.

Νομίζω πως όλοι μας ή τουλάχιστον οι περισσότεροι από εμάς έχουμε νιώσει κάποια στιγμή στη ζωή μας ότι πρέπει να ταιριάξουμε κάπου ή να είμαστε κάποιοι άλλοι. Πρόσφατα η Ζεντέγια δήλωσε το εξής: «Μην προσπαθείς τόσο πολύ να χωρέσεις, ούτε να είσαι διαφορετικός». Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί πλέον σε έναν κόσμο που το τέλειο είναι το πρότυπο, εσύ προσπάθησε να είσαι ο εαυτός σου, γιατί τελικά αυτό είναι το πιο δύσκολο αλλά και το πιο σημαντικό.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δισκοτέκ και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kemanes Print Shop. Powered by Mix FM.
2: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα για την εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Η ορειλά κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακα ΣΟΚΙΠΗ θα βρίσκεται εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, προσφέροντας δωρεάν εξέταση στο κοινό. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Άρη Κυπριανού. Γιατί η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2480-0321.
5: Θέλεις να κερδίσεις ένα HP ProBook Bundle μαζί με backpack και wireless mouse από την Bionic?
6: Give me 5!
7: Give me 5!
5: Κάθε μέρα, δύο παίκτες αναμετρώνται για την πρόκριση. Δώσε 5 σωστές απαντήσεις σε 10 δευτερόλεπτα, κέρδισε τη μονομαχία και φτάσε ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τελικό. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 99310031. Give me 5! Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Give me 5! Think fast! Talk fast. Powered by Bionic.

Ακούσαμε Drop Dead από Olivia Rodrigo και αν μόλις συντονίστηκες, αυτό είναι το Evening Show. Είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο και θα είμαστε μαζί παρέα για περίπου ακόμη μία ώρα μέχρι τις 9. Μαζί μου έχω το Genius και την Pizza Hut και αν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου, Viber 99 31 00 31. Εμείς συνεχίζουμε με Taylor Swift.

υπάρχει κάτι που μπορεί να μας κάνει καλό, δεν κοστίζει τίποτα και είναι και πολύ πιο απλό από ό,τι φαντάζεσαι. Και αυτό είναι ένας απλός περίπατος. Μία νέα έρευνα έδειξε ότι ακόμη και 15 λεπτά περπάτημα μπορεί να φτιάξει τη διάθεσή σου άμεσα. Χωρίς scroll όμως, χωρίς notifications και εννοείται χωρίς κινητό. Και μεταξύ μας, πόσο καιρό έχουμε να κάνουμε μία βόλτα χωρίς να κοιτάμε συνέχεια την οθόνη? Εγώ λέω να το ξεκινήσω να το κάνω αυτό, να πηγαίνω όσο μπορώ τουλάχιστον μία βόλτα χωρίς καμία συσκευή πάνω μου. Μη σας πω ότι ανυπομονώ κιόλας.

Ξέρετε τι λείπει από ένα ονειρεμένο τραπέζι? Λίγη Ασία. Γι' αυτό τα Wing Street από Pizza Hut έρχονται με 5 λαχταριστές γεύσεις, ταντούρι, τεριγιάκι, τίκα μασάλα, κορίαν και κάρι. Γι' αυτό διάλεξε το δικό σου αγαπημένο Asian Flavor σε Wing Street μόνο από Pizza Hut.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο Πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
3: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.
4: Σχολείο, ιδιαίτερα, αγγλικά, αθλήματα, δραστηριότητες. Στον Mix FM ξέρουμε ότι τα έξοδα είναι πολλά.
5: Please, no.
4: Γι' αυτό αποφασίσαμε να σας λύσουμε λίγο τα χέρια. Κάθε μήνα πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας. Συντονίσεις στο Breakfast Show με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη, απάντησε στην ερώτηση της ημέρας και μπες στην κλήρωση. Κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει και εμείς αναλαμβάνουμε τα ιδιαίτερα. Μια έννοια λιγότερη, ένας λόγος περισσότερος να χαμογελάτε. Όρες και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival.
0: And we're back in the mix.
6: 102.3 Mix FM.
0: Switch off the day. Turn up the music.
6: The evening show.
7: Με την Ευελίνα Σκίτσκο.

Ακούσαμε Root από Magic και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το σημερινό Evening Show. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μου και σήμερα. Εμείς εννοείται ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 7 το απόγευμα, αλλά μέχρι τότε θέλω να μου περνάτε καλά και να προσέχετε. Από εμένα την Ευελίνα Σκίτσκο, φιλάκια πολλά και καλό βράδυ.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotec. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotec. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
5: Μες στην πόλη Music Festival.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιμπή
5: για ένα throwback,
2: zeros και tens
5: στην καρδιά της πρωτεύουσας.
2: Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω.
0: You're back with the island's number one hit music station,
1: Mix FM, Cyprus.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're smart.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγοί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition.
0: Your music starts here, 102.3 Mix FM.